0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello. How from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας.
2: Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
2: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο παράπασο και αγαπητοί διαβάζω.
1: Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

αυτό που έγινε στο Άργος Ορεστικό στην Καστοριά. Έχουμε μια φοβερή είδηση, η οποία μπορεί να είναι και μια απόφαση σταθμός βασικά, για, με βάση ένα νόμο ο οποίος ισχύει εδώ και καιρό, για τον αντιρατσιστικό νόμο. Νομίζω έτσι λέγεται κιόλας. Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία κατήγγειλε την θεία της επειδή την αποκάλεσε χοντρή. Και μπορεί να σας φαίνεται αστείο, όχι ότι την αποκάλεσε χοντρή, καλά, σε κάποιους μπορεί να φαίνεται και αυτό αστείο, αλλά η γυναίκα που αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά της συνελήφθη. Συνελήφθη και στη διαδικασία του αυτοφόρου και πήγε στο κρατήριο προφανώς. Το 15 Ιουλίου, Τετάρτη, έγινε αυτό. Κατήγγειλε ανιψιά, λέει, για φραστική επίθεση με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς που αφορούσαν την εξωτερική της εμφάνιση. Σύμφωνα, λέει, με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν οι δύο συγγενείς είχαν έντονη λογομαχία. Κατά τη διάρκεια της, η θεία φέρεται να αποκάλεσε την ανιψιά της χοντρή, χρησιμοποιώντας προσβλητικές εκφράσεις που σχετίζονταν με τα σωματικά της χαρακτηριστικά. Τώρα, άμα πεις κάποιο χοντρό, σε συλλαμβάνουνε. Και εδώ ανοίγει ένα μεγάλο debate τώρα. Αν είναι σωστό ή όχι, θέλω να πω. Άμα φτάσουμε στο σημείο να συλλαμβάνουμε κάποιον επειδή είπε τον άλλον χοντρό, πρέπει να συλληφθούμε όλοι. Επίσης, εγώ την επόμενη φορά που κάποιος θα με πει καράφλα στον δρόμο, θα τον πάω στην αστυνομία. Τον βάλω μέσα. Το οποίο σκέφτομαι, ξέρεις, ρε παιδί μου, για να βάλω και εγώ τον εαυτό μου στη θέση της κοπέλας, ας πούμε, που την είπε χοντρή η άλλη. Σκεφτόμουν ότι εμένα, ας πούμε, με ενοχλεί πάρα πολύ καμιά φορά στον δρόμο που διαπληκτίζεσαι με κάποιον, θα σε πει άντρε καράφλα, ξέρω. Τώρα λέω, εμένα δεν με ενοχλεί, αλλά να φτάσουμε στο σημείο να συλλαμβάνουμε τον άλλον επειδή είπε καράφλα, χοντρέ. Πάντως είναι φοβερό, έτσι. Δηλαδή, μια είδηση η οποία θα περνούσε παλιά ως αστεία, τώρα είναι κανονική. Είναι body shaming και το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να αποδείξει, βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλουν μάρτυρα για να αποδειχτεί ότι η άλλη την είπε χοντρή. Εγώ στη θέση της θείας θα έλεγα ότι με είπε κοντή. Γιατί δεν ξέρω αν είναι κοντή, αλλά θέλω να σου πω κάτι θα έχει και αυτή, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι θα είναι. Λοιπόν, προσέχετε πώς αποκαλείτε ο ένας τον άλλον. Γιατί μπορεί να πάτε κρατητήριο, μπορεί να πάτε στην αστυνομία. Είναι φοβερό πάντως, είναι φοβερό εντελώς.

Ο Νίκος μας δίνει μια ωραία αφορμή να ξεκινήσουμε έτσι αναφορές και καταγγελίες για πώς το λένε, εσχροκέρδια. Αυτή η αγαπημένη μου λέξη, εσχροκέρδια που βλέπω στα βελτία ειδήσεων. Εσχροκέρδια παντού, στις παραλίες, τα λοιπά. Δεν ξεχάσω, όταν ήμουν στο βελτίο ειδήσεων, πηγαίναμε και κάναμε τέτοια με κρυφές κάμερες. Πηγαίναμε, με στέλνανε σε beach bar για να δω αν κόβουν απόδειξη. Το φετίχ της προηγούμενης δεκαετίας ήταν οι αποδείξεις. Αν κόβουν αποδείξεις, μας στέλνανε σε beach bar και λέει: θα έχετε μια κρυφή κάμερα. Θα πας εσύ ως πελάτης και θα πάρεις ένα καφέ και ένα νερό και θα γράφει η κάμερα αν πάρετε απόδειξη. Αν δεν γράφει απόδειξη, αν δεν πάρει απόδειξη, θα πρέπει να το ρωτήσεις. Γιατί δεν δίνεται απόδειξη? Και πήγαινα εγώ τώρα. Εν τω μεταξύ, μιλάμε, πήγαινα ντυμένος λες και ήμουνα Ράμπο τους ΔΟΕ. Δηλαδή, με καταλάβαιναν οι μπιτσομπαρέοι. Βλέπαν όλοι ήταν με τα μαγιό, σκάει ένας τύπος με τζιν και πουκάμισο και πήγε να πάρει καφέ από το beach bar. Τι θα είναι, ή Ράμπο τους ΔΟΕ ή δημοσιογράφος. Εγώ όταν πήγαινα. Εν τω μεταξύ, τρέχαμε όλη μέρα μέσα στο λιοπύρι, μας στέλνανε να κάνουμε αυτά τα ρεπορτάζ. Κάποια στιγμή μας δίναν όλη απόδειξη. Παίρνω τηλέφωνο στο κανάλι, λέω: παιδιά, δεν βγαίνει το θέμα. Λέω: μας δίνουν όλη απόδειξη, δεν υπάρχει κανένας. Λέω: κάντε ακόμα ένα, λέει, και γυρνάτε. Και πάω και κάνω. Και πάω σε ένα beach bar το οποίο δεν έδινε. Και λέω: όχι, ρε φίλε, γιατί μας το κάνεις τώρα αυτό, δηλαδή. Πρέπει να κάνουμε κοντζάμ ρεπορτάζ για πάρτι σου. Και εκεί που δεν δίνει απόδειξη, λέω: γιατί δεν δώσατε απόδειξη? Και ένιωσα, ρε παιδί μου, σαν τέτοιο, σαν άνδρας του FBI, σαν αστυνομικός του FBI, πράκτορας. Που πας, ρε παιδί μου, undercover. Πώς πάνε κάτι undercover σε κάτι ταινίες που πάνε σε ιερόδουλες? Άνδρας του FBI, σαν αστυνομικός του FBI, πράκτορας. Που πας, ρε παιδί μου, undercover. Πώς πάνε κάτι undercover σε κάτι ταινίες που πάνε σε.

μόνος σου και θα δεις αν σου κόψουν απόδειξη. Αλλά έπρεπε να πάρω ένα αντιπροσωπευτικό γεύμα, δηλαδή να τα έχει όλα μέσα. Οπότε ήμουνα ένας άνθρωπος, ο ρεπόρτερ, πήγα σε ένα μπαρ, κάθισα ας πούμε να φάω και από μακριά με τράβαγε κάμερα. Και είχα πάρει μια μπριζόλα, μια πατάτες, μια χωριάτικη και μια μπύρα. Και λέω ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Θα τρώω κάθε μέρα τζάμπα.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Ετοιμαζόμαστε για διακοπές σιγά σιγά όλοι μας, έτσι. Χτες, παιδιά, βρήκα τα μαγιό. Ελπίζω να μου κάνουν. Δεν είναι φοβερό όταν βγάζεις τα μαγιό, που είναι, ρε παιδί μου, μια έτσι αίσθηση ότι ήρθαν διακοπές. Που τα έχεις τα μαγιό σε μια γωνία. Δεν ξέρω, κάποιοι από εσάς τα μαζεύετε μαζί με τα καλοκαιρινά και τα ανεβάζετε. Εγώ τα έχω εκεί σε μια γωνία μόνιμα. Λοιπόν, βγάζεις τα μαγιό, ψάχνεις να βρεις τη σαγιονάρα. Εγώ σήμερα πρέπει να σε εκφράσω το άγχος μου, γιατί σήμερα θα πάω να πάρω σανδάλια. Γιατί πλέον είμαι και

Κάποιες ηλικίες και δεν μπορώ τα παπούτσια. Τώρα με ενοχλούν τα παπούτσια, είναι φοβερό έτσι. Πρέπει το πόδι το θέλω να είναι εντελώς άνετο. Και θα πάω να πάρω σανδάλια από αυτά τώρα που είναι της μόδας, που τα φοράνε οι φασέοι με κάλτσα. Έχετε δει στην Κυψέλη φασέως με κάλτσα, που είναι σαν Γερμανοί τουρίστες δεκαετίας του 80, που τους κοροϊδεύαμε, και τώρα είναι όλα τα πιτσιρίκια και 30 something, που είναι, κυκλοφορούν με μαλλί σγουρό, μουστάκι. Μουστάκι, μπλούζα τρύπια, η οποία είναι trendy επειδή είναι τρύπια, βερμούδα Ικαρίας και σανδάλι με κάλτσα. Το οποίο δηλαδή, αν κυκλοφορούσες έτσι στη δεκαετία του 80, θα σε πέρανε με τις ντομάτες. Δεν υπήρχε περίπτωση, bullying κανονικό. Θα πάρω σανδάλια και έχω αγχωθεί, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω κάνει πεντικιούρ καλό και ντρέπομαι.

Θέλω να καταγγείλω για ακόμη μια φορά αυτούς τους γελίους γαμπρούς, οι οποίοι κάνουν διάφορες ταρζανιές για να... και τις νύφες, όχι μόνο τους γαμπρούς, και κάνουν διάφορες ταρζανιές για να γίνουν viral. Δηλαδή, είπαμε, παλιά ήταν ο γάμος, το έχω ξαναπεί 100 φορές, μη έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δυστυχώς όχι το κεφάλι μου. Παλιά η γάμη ήταν απλή. Έπαιρνε την νύφη από το χέρι, έμπαινε μέσα. Ωραία που είναι η νύφη μας, ωραία τα πρικιά της. Τώρα βλέπω εδώ ένα τύπο στην Αμερική, βέβαια αυτός είναι και λεφτάς, έτσι δεν είναι ένας κανονικός ας πούμε άνθρωπος. Ο οποίος πλήρωσε 24.000 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 22.000-29.000 ευρώ, νομίζω, για να βάλει γραμμή τελεφερίκ, αυτό το σύρμα του τελεφερίκ, από το μπαλκόνι του αρχοντικού όπου έγινε η δεξίωση, για να καταφτάσει το γάμο σαν James Bond. Δηλαδή πήγε με το smoking, κρατήθηκε από το τελεφερίκ, πώς να το πω αλλιώς, ένα σύρμα ρε παιδί μου, πώς είναι αυτά που πας στην Ταϊλάνδη και κάνεις σαν να βουτάς, πώς είναι σαν bungee jumping αλλά με σύρμα, για να φτάσει στην ύφη σαν James Bond. Πλήρωσε 24.000 δολάρια για να το κάνει αυτό και λέει δεν το μετανιώνει καθόλου. Βέβαια άμα τάξεις, λογικό. Τι να πάει να κάνει τώρα ο Φώτης από το Πέραμα και από την Ηλιούπολη στο γάμο του, πώς να το καταρρύψει αυτό το ρεκόρ. Σου λέει η νύφη, κοίτα ο άλλος έφτασε με αγάπη μου, έφτασε με τελεφέρι, κάνε και εσύ κάτι αντίστοιχο. Τι να κάνω, πες μου, δεν φτάνει που παντρεύομαι, πρέπει να κάνω και τον Καραγκιόζη, πρέπει να κάνω τον Ταρζάν, μη Ταρζάν, Γιου Τζέιν. Δεν φτάνει δηλαδή που είπαμε το ναι.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Βγήκε μια έρευνα που λέει ποια χώρα είναι η πιο ειρηνική στον κόσμο για 19η συνεχόμενη χρονιά. Σωστά το μαντέψατε, είναι η Ισλανδία. Έχω βαρεθεί αυτές τις έρευνες που βγάζουν πάντα πρώτες σε ποιότητα ζωής ή σε πιο ειρηνική κατάσταση τις χώρες της Σκανδιναβίας. Δεν ξέρω αν η Ισλανδία θεωρείται καν Σκανδιναβία εκεί που βρίσκεται. Είναι πιο πολύ στο Βόρειο Πόλο, ας πούμε. Λοιπόν, έχω κουραστεί. Ναι, χαίρομαι πολύ. Είναι η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο. Ναι, γιατί είναι στο διάολο τη μάνα. Δεν ασχολείται κανένας με την Ισλανδία, εκτός αν εκραγεί αυτό το ηφαίστειο του, πώς λεγότανε, το Γκουτσμουντοτήρ, το Τσουπρουτοτήρ. Πώς λεγότανε. Δεν μας νοιάζει που είναι ειρηνική η Ισλανδία. Να μου πεις μια χώρα που έχει σύνορα με κάποια άλλη, να πω ναι, η πιο ειρηνική. Πώς να είναι η Ελλάδα ειρηνική, έχει την Τουρκία απέναντι. Είναι η είσοδος για όλους τους πολέμους των προσφύγων. Πώς να είναι η ειρηνική η Ελλάδα. Η Ισλανδία είναι νούμερο ένα. Η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Η Ισλανδία λέει συγκέντρωσε βαθμολογία 1161, αφήνοντας σημαντική διαφορά από τη δεύτερη Νέα Ζηλανδία. Και η Νέα Ζηλανδία είναι στο διάολο τη μάνα. Πιάζαν τις δύο άκρες του κόσμου, πραγματικά. Σύμφωνα με την έκθεση, η σταθερή πρωτεία της Ισλανδίας οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν διαθέτει μόνιμο στρατό. Να τον κάνει τι το μόνιμο στρατό. Ποιον να πολεμήσει. Τα χιόνια. Παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας. Ναι, γιατί κάνει κρύο. Κανείς δεν έχει όρεξη να κλέψει άμα έχει κάνει κρύο. Και χαρακτηρίζεται από έντονη κοινωνική συνοχή και εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών. Ναι, έχει κοινωνική συνοχή, γιατί είναι στο διάολο τη μάνα και είναι μόνοι τους. Και όταν είσαι μόνος με κάποιον, έχεις κοινωνική συνοχή. Ας το διάλειμμα αυτές τις έρευνες, πραγματικά δηλαδή.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

πας, λίγο να σας πω για τις αντιδράσεις των θεατών στο θέμα της, στην ταινία Οδύσσια του Νόλαν που έκανε πρεμιέρα χθες. Λέει ήταν διθυραμβικά τα σχόλια του κόσμου. Πλέον ασχολούμαστε και στα social, τη γράφει ο κόσμος. Γράφει ένας εδώ, λέει: γύρισα από την Οδύσσια. Ένα πράγμα θα πω. Peak cinema. Μιλάμε για ταινία 9,6 στα 10. Αυτός είναι τόσο συγκεκριμένος. Έβαλε 9,6, όχι 9. Τρομερή. Αφήστε, λέει, τις βλακίες περί walk. Walk, όχι το walk το. Το σκεύος της Walk Agendas. Και ιστορίες και πάτε να τη δείτε. Λέει, μιλάμε για την καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να μας γίνει. Εξαιρετική. Η Ελένη εμφανίζεται 5 λεπτά. Ότι δεν έγινε κάτι φοβερό που, ήταν, που είναι μαύρη η Ελένη. Είναι Αφροαμερικανίδα. Είναι μόνο 5 λεπτά. Δηλαδή, άμα ήταν παραπάνω, τι πείραζε. Η Οδύσσια είναι ένα, γράφει ένας άλλος. Η Οδύσσια είναι ένα μεγαλειώδες έργο, ίσως το πιο βαθιά υπαρξιακό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο Εφυής Νόλαν το ξέρει αυτό και έκανε μια μεγάλη ταινία. Κάποιες φορές είναι ποίημα, να πάτε. Ποίημα με κεφαλαίο ποί. Και γράφει ο άλλος εδώ. Κάτσε, δεις, περίμενε. Αχ, πού ήταν, το χάσα. Α, ναι, λοιπόν, ακούω το καλύτερο tweet είναι αυτό. Είδα χθες την Οδύσσια του Νόλαν. Μακάρι να είχα κάτι πιο ουσιαστικό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά δεν βρίσκω λόγια. Υπήρξαν αρκετές στιγμές όπου το σώμα μου αντέδρασε σωματικά στη μαγεία της κινηματογράφησης που βίωνα. Όταν λέει αντέδρασε σωματικά το σώμα του, πώς περίμενε να αντιδράσει πνευματικά? Και επίσης απορία, όταν λέει ότι το σώμα του αντέδρασε σωματικά, μήπως του έφυγε καμιά, μήπως αερίστηκε μέσα στο σινεμά?

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: 4 και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, πώς είμαστε, λίγο τώρα αρχίζουμε έτσι και σαν να παραπέουμε τελευταίες εβδομάδες. Είναι λίγο περίεργα. Τελευταίες μέρες, εγώ τελευταίες εβδομάδες. Οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι μάλλον, γιατί και άλλοι έχουν φύγει. Έχει φύγει κόσμος πάντως, γιατί το πρωί που βγήκα για να μπω στο αυτοκίνητο ήταν νέκρα. Βέβαια στην πορεία είδα ότι η Κηφισίας είχε κίνηση ερχόμενος εδώ. Τι μου κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 στον Galaxy. Εδώ λίγο έτσι ρετάρει σήμερα, λογικό. Αυτό το Σαββατοκύριακο μου φάνηκε ότι διήρκεσε παραπάνω, ίσως γιατί φύγανε από πάνω μου. Να σα πω κάτι, υπάρχει κάτι καλύτερο από το να φεύγεις εσύ διακοπές. Είναι να φεύγουν διακοπές οι από πάνω γείτονες. Όταν φεύγουν οι από πάνω, οι οποίοι κάνουν συνέχεια θόρυβο και χλαπαταγή με τα παιδιά που χοροπηδάνε όλη την ώρα, όταν φεύγουν διακοπές οι γείτονες, λες ρε φίλε, να σου πω κάτι, ας κάτσω αυτή τη βδομάδα να το χαρώ λίγο. Και άμα λείπουν και την επόμενη, θα κάτσω και την επόμενη. Δεν θα πάω πουθενά, θα κάτσω σπίτι. Θα ράξω σπίτι, που έλεγε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε, μέχρι τις 10 παρέα λοιπόν, εδώ ξεκινάμε τον καιρό, καιρός.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Θα σκάσουμε σήμερα. Στο νομό Αττικής αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, άνεμα πλέον από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, τίποτα δηλαδή. Θερμοκρασία από 29 ως 38 και ενδεχομένως τοπικά στο νομό 39 βαθμούς Κελσίου. Και από ό,τι βλέπω τις επόμενες ημέρες και αύριο θα πάει έτσι, Τετάρτη λίγο θα ηρεμήσει και Πέμπτη θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας κατά 5 βαθμούς. Παρασκευή θα βρέξει δε. Ωραία εβδομάδα θα πάει. Ξεκινάει καύσωνας Δευτέρα. Καύσωνας το λέμε τώρα, εντάξει. Ξεκινάει καύσωνας Δευτέρα και αντί να έχει δροσίσει Δευτέρα, δροσίσει τίποτα. Να, θα μου πεις, εντάξει. Σχετικό και αυτό. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, έτσι. Πού είστε, τι μου κάνετε εδώ, galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Σήμερα, Δευτέρα 20 Ιούλη. Χρόνια πολλά στον Ηλία, να πούμε, και στην Ηλιάνα. Πολλές Ηλιάνες πλέον. Διεθνής ημέρα Σελήνης, Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Μάλιστα, θα παίξουμε τώρα μέσα στον κάψο, να παίξουμε το σκάκι έξω κιόλας. Σαν σήμερα το 1976, μαύρη μέρα για τον ελληνισμό, ξεκινάει ο Ατήλας στην Κύπρο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας λέει, το ΙΕΚ δίδει ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός. Πόσο γελίο. Εμείς είχαμε Χούντα τότε, εδώ δεν... Μία δουλειά είχε να κάνει η Χούντα. Υποτίθεται η Χούντα ότι είναι στρατιωτική κυβέρνηση. Οπότε λογικά λες αυτοί θα ξέρουν από στρατό. Αυτοί δεν ήξεραν που είχαμε. Δηλαδή, παιδί μου, έχεις καταπνίξει όλες τις ελευθερίες. Έχεις καταπιέσει τον κόσμο. Έχεις στείλει κόσμο στη Γιάρο και, στον Αϊστράτη, ας πούμε. Λες, εντάξει, Χούντα είσαι, έχει καταπίεση. Τουλάχιστον, λες, στον πόλεμο θα ξέρουν. Δεν ήξεραν αυτοί. Δηλαδή, άμα διαβάσετε το βιβλίο του Παπαχελά, το οποίο σας το συνιστώ, το τελευταίο, το σκοτεινό δωμάτιο, που έχει μέσα από μαγνητοφωνημένα έγγραφα και διαλόγους του Ιωαννίδη με τους με εκείνα τα τζιμάνια, τους πανέξυπνους στρατηγούς που είχε, θα τραβάτε τα μαλλιά σας, θα σας πέφτουν τα αυτιά, θα λέτε δεν γίνεται οι άνθρωποι να είναι τόσο ηλίθιοι, δεν γίνεται να είναι τόσο αφελείς, δηλαδή ούτε εμείς δεν είμαστε τόσο αφελείς. Αν ήταν τόσο αφελής, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι. Εδώ δεν το λύσαν άλλες εκπομπές. Εμείς θα το λύσουμε. Ξεκινάμε δυναμικά. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Καλή εβδομάδα. Είναι η τελευταία,
1: Galaxy 92.
0: Περιμένω και τα πινελίκια σας. Ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί. Εγώ πρώτο πινελίκι της ημέρας. Στον τρελό που γκάζωνε στον περιφερειακό 6,5 ώρα. Προσέξτε, υπάρχουν επικίνδυνοι.

Κοτσαρικό! Καλημέρα, τι έγινε Κοτσαρικό, σήμερα 7 και 12 ξύπνιος. Τελευταία μέρα λέει ήρθε το τέλος, τελευταία εβδομάδα ήρθε το τέλος. Το τέλος τώρα, εντάξει. Μείνεις εκεί εσύ να πούμε. Αφοριστικός. Καλημέρα στην Κυριακή από την Πάρο. Κυριακή τι γίνεται εκεί πέρα, έχει μείνει κανένα δωμάτιο ανοιχτό ή άδειο ή έχουν πλακώσει Ιούνι. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Τελείωσε και το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ το οποίο δεν το χαρήκαμε λόγω της διαφοράς ώρας. Βέβαια η FIFA έκανε τα πάντα για να μπορέσουμε να το δούμε κι εμείς. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, σκέψου τις διαφορές ώρες που είχαν εκεί πέρα. Το έκανε έτσι ώστε τους περισσότερους αγώνες να μπορούμε να τους βλέπουμε. Και αν δεν θέλαμε να δούμε αυτούς που, μάλλον αυτούς που δεν βλέπαμε, ήταν κυρίως για χώρες οι οποίες ήταν στην Λατινική Αμερική, Κολομβίες και Αργεντινές και τέτοια, για να τους δουν αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, η Ισπανία, δεν ξέρω αν είστε σε κάποια σπηλιά και δεν το πήρατε χαμπάρι, η Ισπανία κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ που λέμε εμείς εδώ στο χωριό μας, με τελικό που πονούσαν τα μάτια σου. Ήταν το χειρότερο μάτς του Μουντιάλ, ίσως από τα χειρότερα μάτς του Μουντιάλ. 1-0 με μια Αργεντινή η οποία αμυνόταν πριν 90 φεύγα λεπτά. Τι 90, στην παράταση, συγγνώμη, 120 λεπτά. Στην παράταση μπήκε τον γκολ εξάλλου. Ο πραγματικός τελικός έγινε το Σάββατο στο μικρό τελικό με το Αγγλία-Γαλλία 6-4. 6-4. Τώρα αν πεις το μικρός τελικός, είναι μικρός τελικός, δεν είναι. Πολύ κακό θέαμα. Η Ισπανία βέβαια απέδειξε ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Αγγλία-Γαλλία 6-4. 6-4. Τώρα αν πεις το μικρός τελικός, είναι μικρός τελικός, δεν είναι. Πολύ κακό θέαμα. Η Ισπανία βέβαια απέδειξε ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Είχε κλείσει την Αργεντινή. Ο Μέση δεν

0: Έχω να δω τόσο μάπα τελικό από το 1990, εκείνο το Αργεντινή-Δυτική Γερμανία τότε, που πήγε στα πέναλτι. Μιλάμε έσχος, έτσι, δηλαδή δεν έλεγε τίποτα. Οπότε λες, ας δω τη Σακύρα, ας δω το Justin Bieber, ας δω τη Μαντόνα που είχε βγει με το Ροναλντίνο και το Ρονάλντο. Πω, πω, τι εμφάνιση κι αυτή. Λοιπόν, μια χαρά ήταν το halftime. Εγώ λέω να βάλουμε halftime σε όλα τα τουρνουά, εν πάση περιπτώσει. Να κάνουμε και στην Ελλάδα. Να βγαίνει Πόπι Μαλιωτάκι σε μάτσα τρόμητος εγάλεο, ξέρω. Που το έχω κλέψει αυτό από ένα φίλο στο Twitter. Τελευταία εβδομάδα λέει με ζέστη και βροχή. Για να μην ξεχνιόμαστε, λέει εδώ ο φίλος μας. Άμα σου πω ότι πάω Άργος με το κτέλ Αγκαρία, γιατί πολύ ωραία. Θα τον πάρεις και λίγο εκεί στο κτέλ μέσα, μια χαρά Άργος. Θα κάνεις κάτι τρίωρο εκεί.
1: Γάλαξη 92.
0: Σίγουρα αυτός που τον πήρε χτες λίγο ήταν ο Τραμπ, ο οποίος πρέπει να βαρέθηκε τη ζωή του. Δηλαδή, σκέψου, βαρεθήκαμε εμείς που βλέπουμε μπάλα. Όχι τώρα ο Τραμπ που ξέρει μόνο από baseball και American football. Εκεί ήταν με τον Ιφαντίνο μέσα στην Τζαμαρία, ντυμένος με γραβάτες. Χθες βέβαια στη Νέα Υόρκη είχε 26 βαθμούς, το έψαξα, γιατί μου έκανε εντύπωση. Λέω, δεν γίνεται αυτή τώρα καλοκαιριάτικα σκέψη. Το μάτς γινότανε 3 η ώρα τοπική, έτσι, 3 η ώρα το μεσημέρι. Και λέω, πώς γίνεται αυτή τώρα με 3 η ώρα μεσημέρι, με ζέστη και τέτοια να φοράνε γραβάτες, αλλά στο γήπεδο είχε 26 βαθμούς, παιδιά.

Η αλήθεια είναι ότι άμα πηγαίνεις Άργος με καύσωνα είναι ό,τι χειρότερο. Τώρα πάλι πάει όλος ο φίλος μας εδώ στο Άργος με 39 βαθμούς Κελσίου. Ελπίζω να έχει air condition το κτέλ, γιατί τα έχουμε δει όλα πλέον. Έτσι που λέτε, εν τω μεταξύ υπάρχει ένα φοβερό βίντεο στο κυκλοφορεί στα social που δείχνει τον Γιαμάλ, αφού έχει λήξει το μάτς, να προσεύχεται στον Αλλάχ, γονατιστός. Κλασικά, όπως προσεύχονται οι μουσουλμάνοι, ρε παιδί μου. Και από πίσω να πέφτει ξύλο μεταξύ των Ισπανών και των Αργεντίνων. Είναι πάρα πολύ αστείο στιγμιότυπο. Οι οποίοι Αργεντίνοι τώρα είναι και λίγο γελοί. Θέλω να πω, έλα ρε φίλε, έχασες.

0: Δηλαδή έπαιξε χειρότερα. Έχασε τώρα, τι πλακώνεσαι, δηλαδή. Έλεο, α πούμε. Έχει πάει τόσου τελικού, φτάνει. Τι θες και εσύ. Και που έφτασε στον τελικό, δηλαδή, οκ. Okay. Οι καημένοι Άγγλοι φέτο, εγώ του λυπήθηκε η ψυχή μου. Εν πάση περιπτώσει. Άξια Ισπανία. Και πολύ ευχάριστο το γεγονό ότι αναγκάστηκε ο Τραμπ να του δώσει το βραβείο. Γιατί ο Τραμπ έλεγε ότι οι Ισπανοί είναι. It's a terrible, terrible country. Terrible country. It's the worst country in the world. Η χειρότερη χώρα, αυτή η χώρα. Δεν ξέρω, ο Σάντσες δεν ήταν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι παιδιά μου ήταν τόσο κομμάτια. Είχε πάει μία η ώρα. Λέω εντάξει, δεν περιμένω και την απονομή. Τώρα είδα το μάτς, είδα το. Και τέλος. Καλημέρα από Βόλο, λέει. Ο Τραμπ ήταν πίσω από Αλεξίσφαιρη Τζαμαρία. Δροσιζόταν από τη Μελάνια το εγώ του και τον κλιματισμό. Καλά, από τη Μελάνια δεν δροσιζόταν, γιατί ως γνωστόν είναι, ναι, είναι παγωμένη η σχέση. Έχεις δίκιο από αυτή την άποψη μόνο. Αλλά τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν και διάφορα άλλα βίντεο από το Μουντιάλ για να δείτε έτσι που κυκλοφορούν, εν πάση περιπτώσει. Ένα από αυτό με το Γιαμάλι είναι φοβερό. Δηλαδή, ο άλλος προσεύχεται στη μέση του γηπέδου και άλλοι παίζουν ξύλο από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη τώρα γι' αυτό, να πετάγονται διάφορα εδώ. Τελείωσε και το Μουντιάλ, θα αρχίζουν τώρα τα μάτς των ελληνικών ομάδων. Κατά τα άλλα, παιδιά, ήρεμα τσουλάει η καθημερινότητα. Το ειρωνικό είναι ότι τσουλάει ήρεμα η καθημερινότητα ενώ έχουμε πολέμους σε εξέλιξη. Πάλι είχαμε επιθέσεις και στα δύο μέτωπα, και στο Ιράν και στην Ουκρανία. Μάλιστα, νομίζω ότι χτυπήθηκε ένα τουρκικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε και δεν έχουμε προεκλογική περίοδο, γιατί όλοι μιλάνε για τις εκλογές και δεν ξέρουμε. Και αυτή η αβεβαιότητα είναι το χειρότερο. Δηλαδή, άμα ξέραμε ότι οι εκλογές θα γίνουν Σεπτέμβρη, όλα θα είχαν πάρει το δρόμο τους. Τώρα, αυτό το πράγμα που θα πάμε και δεν θα πάμε, και μήπως ανακοινώσει ο Μητσοτάκης εκλογές και δεν ξέρουμε αν ανακοινώσει, είναι ό,τι χειρότερο για την οικονομία. Μικρό break και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι η μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Χθες λοιπόν, λίγο πριν τον τελικό, βγαίνω και εγώ έξω να κάνω λίγο περπάτημα, λίγο τρέξιμο. Είχαμε φάει και κάτι αρνιά χθες, οπότε ναι, όντως αρνιά. Τώρα πήγαμε να φάμε αντικριστό και φάγαμε κόκαλα. Μας φέραν κάτι κόκαλα χθες. Πρώτη φορά έφαγα αντικριστό στη ζωή μου, δεν ξέρω πραγματικά. Νομίζω ότι το δίνα σε σκύλο καλύτερα θα ήταν. Εν πάση περιπτώσει, πήγα λοιπόν για τρέξιμο περπάτημα. Ξαφνικά βλέπω, ρε παιδί μου, ένα ζευγάρι κράταγε 5 πίτσες. Λέω, κοίτα να δεις, λέω, πήγαν αυτοί, τις πήραν, λέω, μόνοι τους. Μετά πάω πιο πέρα, βλέπω ένα τύπο με σακούλα άλλες 5 πίτσες. Λέω, τι γίνεται. Και μετά είχα ξεχάσει, δεν το θυμόμουν, ότι χθες οι διανομής, οι ντελιβεράδες, είχαν 5 ώρες στάση εργασίας πριν το τελικό και μέχρι τα μεσάνυχτα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τώρα δεν φαντάζομαι ότι κάποιος παρήγγειλε την ώρα της παράτασης. Οπότε ο κόσμος πήγαινε και έμπαινε τις πίτσες από εκεί. Δεν είχε delivery χθες. Και είχαν και μοτοπορία στο κέντρο της πόλης. Μετά από τον τραγικό θάνατο 20χρονου συναδέλφου του σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή, με κύρια αιτήματα τα μέτρα ασφαλείας, την αναγνώριση του επαγγέλματος και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι σωστό. Από την άλλη, βεβαίως. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τα μέτρα ασφαλείας μπορούν να κατοχυρώσουν και να διασφαλίσουν την σωματική τους ακεραιότητα. Δηλαδή τώρα τι μέτρα ασφαλείας να πάρεις για την ώρα που είναι στο δρόμο, να τους προσέχουν περισσότερο οι υπόλοιποι. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα τώρα, γιατί η πρώτη ανάγνωση λέει ότι οι ντελιβεράδες είναι αρκετά επικίνδυνοι, διότι μπαίνουν ανάποδα, κάνουν ζιγζάγ, περνάνε από εδώ, περνάνε από εκεί, στους μονόδρομους τους βλέπεις συνέχεια μπροστά σου. Έχουμε δει και περιστατικά που πλακώνονται με άλλους οδηγούς. Από την άλλη, στη δεύτερη ανάγνωση, ο λόγος ίσως που μπαίνουν στους μονόδρομους και πάνε γρήγορα και κάνουν ζιγζάκ και χώνονται από εδώ και από εκεί, ένας από τους λόγους, δεν είναι ο μόνος λόγος, είναι το γεγονός ότι εσύ που κάθεσαι σπίτι σου, τη θες την πίτσα γρήγορα και ζεστή. Δηλαδή, κάθεσαι, βλέπεις το Μουντιάλ και λες, θέλω την πίτσα να έρθει στην ώρα της. Θέλω να φάω το μπέργκερ στην ώρα του, να έρθει σε 10 λεπτά να είναι στο σπίτι. Και μάλιστα όλη αυτή η ιστορία με τις οργανωμένες πλατφόρμες delivery φαγητού παρέχει μια δέσμευση από την πλευρά τους που σου λέει 10 με 15 λεπτά θέλω, 25 με 30. Και τις περισσότερες φορές πέφτουν μέσα. Για να πέσουν μέσα λοιπόν, πρέπει κάποιοι άνθρωποι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους. Και αυτοί είναι οι ντελιβεράδες. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν είναι ο μόνος λόγος, κακά τα ψέματα, και να σας εξηγήσω γιατί δεν είναι ο μόνος λόγος που οι ντελιβεράδες μπαίνουν ανάποδα και χώνονται από εδώ και από εκεί. Γιατί το κάνουν και οι υπόλοιποι μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι δεν έχουν deadline από τη δουλειά τους. Δηλαδή, ανάποδα δεν μπαίνουν μόνο οι ντελιβεράδες, μπαίνουν και οι υπόλοιποι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, οι συνθήκες ασφαλείας, η βελτίωση της ειδικών ασφαλείας τους, και δεν ξέρω ακριβώς και τι εννοούν. Μπορούν έτσι να διασφαλίσουν αυτό το επάγγελμα, το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο, και πιστεύω ότι έχει αυτούς τους δύο λόγους. Απ' τη μία έχει την κακή οδήγηση εκ μέρους τους, και απ' την άλλη βεβαίως την αιτία που οδηγεί σε αυτή την κακή οδήγηση, στην πίεση που υφίστανται από τον ανταγωνισμό, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός σε όλο αυτό. Υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείες που πρέπει να κερδίσουν το μερίδιο της αγοράς. Έχουν γίνει και αυτές, έχουν μπει στο παιχνίδι των πολυεθνικών.
1: Galaxy 92.
0: Να ξέρεις, λέει ο Παναγιώτης, ότι όταν πας στη δουλειά ο νέος προϊστάμενος έρχεται κάθε τρεις και λίγο και τι λέει, τι έγινε, καλά, πάμε, τσουλάει δουλειά, πρέπει να πιάσουμε τους στόχους. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι οι δουλειές. Δεν είναι μόνο, είναι σε όλες τις δουλειές αυτό, στο ιδιωτικό τομέα.

0: Βέβαια εδώ ο φίλος Παναγιώτης έθεσε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Στο σημαντικό πρόβλημα αυτών των ημερών είναι ότι όλοι προσπαθούν να προλάβουν τα deadline και τους στόχους που λέει. Δηλαδή μέχρι να φύγεις άδεια σου βγαίνει πίστη. Λες καλύτερα να μην πήγαινα, λες κάποια στιγμή ας πούμε. Υπάρχουν δουλειές που σε πιέζουν πάρα πολύ. Επίσης υπάρχουν και οι αναπληρώσεις. Για να βγουν οι άδειες θα πρέπει κάποιοι να κάνουν δουλειά άλλων κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η ώρα είναι 7:34, έχουμε ήδη αργήσει για την κίνηση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Ποια κίνηση? Τώρα εντάξει, ο Κηφισός έχει μόνο πρόβλημα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια. Κυρίως στην κάθοδο, αλλά και άνοδος δεν πάει πίσω από ό,τι βλέπω, εκεί αυτό το κομμάτι. Η Αττική Οδός έχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μου κάνει εντύπωση, έχει αρκετό δηλαδή για αυτές τις μέρες. Το οποίο ξεκινάει από την έξοδο της λεωφόρου Δημοκρατίας και φτάνει μέχρι το μποτιλιάρισμα μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Κίμη. Όχι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου, μη σας τρομάζω. Το αντίθετο ρεύμα τώρα προς Ελευσίνα δεν έχει κίνηση. Η Μεσογείων έχει λίγο κινησούλα στην κάθοδο. Η Κηφισίας λίγα πράγματα στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού. Ο περιφερειακός της Ηλιούπολης εδώ, η Βενιζέλου και πάνω είναι μέχρι τον Καρέα καλά. Μετά πιάνει λίγο κίνηση μετά τον Καρέα. Η Παραλιακή έχει πυκνή ροή και η έξοδος της... της λεωφόρου Αθηνών, της Καβάλας που λέγαμε οι παλιοί, είναι μποτιλιαρισμένη από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, για να ενημερώσουμε και το φίλο τον Κοτσαρίκο που κυκλοφορεί από εκεί, πάει με το κτέλ. Κατά τα άλλα ηρεμία και φαντάζομαι ότι συνέχεια θα παίξουν τα πράγματα, έτσι πάει τώρα καλοκαιριάτικα. Η κίνηση ξεκινάει πιο μετά, η 9 με 10 είναι το χειρότερο, ελπίζω να μην είναι σήμερα. Τι να βάζω, παντεσπάνι λέει. Και πρέπει να λέω τα ωραία στο ράδιο που δουλεύω να με επιλέγουν οι ακροατές στα ερωτηματολόγια πως είμαι top για να γευτώ παντεσπάνι στην Πάρο. Δεν καταλαβαίνω τι λες εδώ, φίλε, φίλοι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά που λέτε με την κίνηση, αυτά που λέτε με την, με την επικαιρότητα η οποία είναι λίγο καλοκαιρινή, θα σας διαβάσω τώρα ένα ευχάριστο. Σας πάω έτσι λίγο ευχάριστα. Είχε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ χθες στην Καθημερινή για τις υποθέσεις που φτάνουν στα δικαστήρια, τις αστείες υποθέσεις που φτάνουν στα δικαστήρια με διαμάχες γειτόνων. Που πλακώνονται οι γείτονες και πάνε στα δικαστήρια. Και έχει ένα ωραίο, ας πούμε, λέει εδώ πέρα. Περίπου 30 οικόσιτα τα πτηνά έστειλαν στα δικαστήρια μια ολόκληρη πολυκατοικία στην Πεύκη, αφού ένας εκ των ενίκων είχε στήσει το κοτέτσι του στην ταράτσα. Αμάρε, φίλε. Όπου έβγαινε η βεράντα του διαμέρισματός του. Είχε ρετήρια αυτός και είχε πάνω ταράτσα. Βεράντα μεγάλη. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έλεγαν οι άλλοι. Τα κοκόρια λαλούν από τα χαράματα. Οι κότες κακαρίζουν. Η δυσοσμία κατεβαίνει μέχρι τα διαμερίσματα, υποστήριξε στο δικαστήριο διαχειρίστρια της πολυκατοικίας με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος με το κοτέτσι να της απαντάει στεντορίως. Όταν έπαιρνε στα φρέσκα αυγά ήταν καλά όμως. Τα κοκόρια λαλούν. Αυτή είναι η φύση τους. Το δικαστήριο, ακούστε τώρα εδώ, προχώρησε λέει σε αυτοψία της ταράτσας, διαπιστώνοντας ότι αυτοί οι ήχοι συνιστούσαν πράγματι υπέρμετρη όχληση για τους ενίκους πολυκατοικίες. Δηλαδή, σκέψτε, το δικαστήριο έστειλε τώρα, δεν ξέρω πραγματογνώμονες, δεν ξέρω τι στέλνουν εκεί. Λένε θα πάμε να δούμε το κοτέτσι. Ανέβηκαν στο ρετυρέ, το δικαστήριο έτσι. Και πήγαν να δουν τι γίνεται για να ληφθεί απόφαση από το δικαστήριο. Πρέπει να πάει να δει άνθρωπος από το δικαστήριο, να δει αν κακαρίζουν οι κότες. Και πήγαν στο ρετυρέ και λέγανε για να δούμε, κακαρίζουνε. Δεν ξέρω, μετρήσαν δεσιμπέλ. Πώς κρίνεται αν κακαρίζουν οι κότες δυνατά? Με αποτέλεσμα να κάνει δεκτό το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων για μετακίνηση των οικόσιτων πτηνών από το σημείο. Συγγνώμη τώρα, εδώ ο άλλος δεν είχε κατσίκια στην Σομπελόκη, που τώρα πρόσφατα δεν είχαμε δει ότι σε μια πολυκατοικία Σομπελόκη που άλλος κρατούσε κατσίκια και τα εκενώσαν τα κατσίκια και του κάνανε μήνυση, δεν ξέρω, του κάνανε αγωγή. Εδώ ο άλλος είχε κοτέτσι επάνω και πήγε το δικαστήριο για να δει αν κακαρίζουν οι κότες για να βγάλουν τα. Για να κριθεί αν πρέπει να φύγει το κοτέτσι από το ρετυρέ. Πάλι καλά όμως, έτσι, που απεφάνθη υπέρ των υπολείπων, γιατί σκέψου να έλεγε το δικαστήριο, μπα δεν είναι ενόχληση, μια χαρά είναι, δεν κακαρίζουνε. Σκέψου τώρα εσύ να θες να κοιμάσεις διακοπές και να έχεις από πάνω κόκορες και κότες να κακαρίζουν από τα ξημερώματα. Τρελαίνεσαι ή δεν τρελαίνεσαι με τα πραγματικά, πες μου εσύ τώρα δηλαδή. Okay.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Έλα, ήταν η ώρα σου, περίμενα, πού ήσουνα. Λέει, μην έρθεις στην επαρχία, έχουμε κότες, λέει, παλιοκότες. Κοιμήσουμε το Μητσοτάκι. Εγώ δεν θα έρθω, αλλά πρόσεχε, γιατί μπορεί να έρθει ο Μητσοτάκης όμως. Γιατί τώρα έχουμε προεκλογική περίοδο και θα σκάσει εκεί που είσαι. Και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το πολύ ωραίο. Να θυμίσω ότι έχουμε το galaxy92.gr για τα μηνύματά σας. Όχι μόνο τέτοια και πιο ευχάριστα. Και μπινελίκια, δεν πειράζει, με φτιάχνουν. galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Συνεχίζουμε το πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Σοφίας Σπίγκου, που έχει διαμάχες ενίκων στα δικαστήρια και λέει μια άλλη ιστορία στον Πειραιά, όπου ο ιδιοκτήτης, λέει, του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου. Α, συγγνώμη, λάθος, άλλο διαβάζω. Στον Πειραιά, λοιπόν, όπου η Γιούλη, ένικος του τετάρτου ορόφου, είχε χάσει τον ύπνο της από τη φασαρία της οικογένειας που έμενε στον πάνω όροφο. Γιούλη, σ' αγαπώ, περνάμε τα ίδια. Λέει, φωνές, καυγάδες, μετακινήσεις επίπλων, ηλεκτρική σκούπα στις ώρες κοινής ησυχίας. Είναι η νέα καθημερινότητά μου. Να πω και για την κόρη τους που μαζεύει κόσμο και κάνει πάρτι, λέει η Γιούλη, η οποία τους πήγε στα δικαστήρια. Ως μάρτυρας, λέει, εξετάστηκε και η στενή φίλη της Γιούλης, η Τάνια, που επιβεβαίωσε στο δικαστήριο ότι είχε ακούσει με τα ίδια της τα αυτιά τις φωνές και τους διαπληκτισμούς να κατεβαίνουν από τον πέμπτο όροφο. Δεν μπορούσες να πιστέψεις ότι όλα αυτά συνέβαιναν μέσα σε ένα διαμέρισμα. Αφήστε και τα νερά. Ρίχνουν συνεχώς νερά στην πουγάδα της. Μια μέρα που ήμουν παρούσα, όταν η Γιούλη διαμαρτυρήθηκε, ο κύριος του επάνω ορόφου της είπε: «Βούλωσέ το και μπες μέσα, μωρή, θα σου κάνουμε και χειρότερα». Συγγνώμη που γελάω. Και μετά πέτυχα έξω την κόρη τους, έξω την πολυκατοικία και με έφτισε. Μιλάμε γείτονες τώρα, αυτό είναι λαχείο, έτσι. Οι γείτονες είναι λαχείο. Στο πλευρό της Γιούλης στάθηκαν και οι υπόλοιποι ένικοι. Πήγε στο δικαστήριο όλη η πολυκατοικία. Μιλάμε για τέτοια περιστατικά που συμβαίνουν, που δεν τα παίρνουμε χαμπάρι οι υπόλοιποι. Καταθέτοντας πως ήταν μάρτυρες σε πολλά περιστατικά, αλλά προσθέτοντας και άλλα προβλήματα που δημιουργούσε η οικογένεια του πέμπτου ορόφου. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ο ένικος του πέμπτου ορόφου, κατηγορείται για όλα αυτά, λέει: «Όλοι έχουν μια παντόφλα έξω από την πόρτα τους, ότι αφήνουν τις παντόφλες έξω από την πόρτα. Δεν εμποδίζει κάτι τη διέλευσή σας. Όσο για το νερό που λέτε ότι ρίχνω, απορώ με την αντίδρασή σας». Είπαν επίσης ότι αυτός, λέει, παίρνει το νερό, το κοινόχρηστο, και πλένει το αυτοκίνητό του. «Να πληρώσω το λογαριασμό, σιγά το πράγμα. Μας έχετε στοχοποιήσει», λέει. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η συμπεριφορά των ενεγωμένων παραβίαζε τον κανονισμό της πολυκατοικίας και τους υποχρέωσε να απέχουν από τις συμπεριφορές που εκδήλωναν μέχρι τότε. Η ερώτηση είναι πώς τους υποχρεώνεις. Σε άλλη απόφαση, ανάλογη, που δικαιώθηκε ο μηνυτής, επέβαλαν στην οικογένεια που κατηγορούνταν αποχή από αντίστοιχες συμπεριφορές υπό την απειλή χρηματικής ποινής 70 ευρώ για κάθε παράβαση. Δηλαδή, κάθε φορά που άλλος ρίχνει νερά στην πουγάδα σου ή κάνει θόρυβο κτλ., φωνάζει στην αστυνομία, έχει δικαστική απόφαση και λέει: «Κύριε, να η δικαστική απόφαση. 70 ευρώ πρόστιμο να φάνε τώρα αυτοί». Βέβαια, είναι μια διαδικασία στην οποία δεν θες να μπεις. Θα πω: τώρα άλλη δουλειά δεν κάνεις. Θα παίρνεις την αστυνομία για το κάθε λίγο για λιγάκι. Αλλά γενικά το καλοκαίρι, ειδικά στην Αθήνα, τέτοια περιστατικά είναι πάρα πολλά. Εμείς δηλαδή. Ενώ στη γειτονιά μας, εν πάση περιπτώσει, το τι γίνεται αυτόν τον καιρό είναι το κάτι άλλο. Ειδικά αυτοί που μένουν κοντά στην πλατεία, απ' έξω την πλατεία, δίπλα στην πλατεία, εν πάση περιπτώσει, μαζεύονται εκεί πιτσιρίκια το βράδυ, κάνουν τα πάντα. Πάρτι, ποδήλατα, φωνάζουν, βάζουν τραπ κτλ. Οπότε εκεί για να κοιμηθείς, πραγματικά θέλεις οτοασπίδες. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Πείτε μου και στις ανάλογες περιπτώσεις, έχετε γείτονες περίεργους, έτσι, που κάνουν θόρυβο, βαράνε, απειλούνε, πετάνε νερά, πετάνε παντόφλες κτλ. Γράψτε μου στο Galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Καλημέρα στο Χρήστο στη Λάρισα. Την καυτή Λάρισα.

0: Βέβαια υπάρχουν και οι άνθρωποι που ανακουφίστηκαν με το τέλος του Μουντιάλ, με τη λήξη του Μουντιάλ, πέρα από τις αρκετές γυναίκες που βαρέθηκαν να βλέπουν μπάλα στο σπίτι ή να βλέπει ο άντρας τους ή ο σύντροφός τους, είναι σίγουρα και αυτοί οι sportcaster, διότι οι sportcaster που μετέδιδαν το φετινό Μουντιάλ είχαν συνεχώς τον εφιάλτη του να πρέπει να αναγνωρίσουν ανθρώπους της showbiz. Δηλαδή έβλεπες, έδειχνε η κάμερα συνέχεια, γιατί η FIFA και γενικώς η μετάδοση στην Αμερική πόνταρε πάρα πολύ στην παρουσία star στο Μουντιάλ αυτό. Αυτό το Μουντιάλ είχε τους περισσότερους star από κάθε άλλο Μουντιάλ. Και έδειχνε, ας πούμε, στον τελικό έδειχνε, ξέρω εγώ, χτες τον Matt Damon με τη γυναίκα του. Έδειχνε, ξέρω εγώ, τον. Άλλες μέρες έδειχνε τον Brad Pitt. Έδειχνε τον Τίμωθη Σαλαμέ, Τιμωτέ Σαλαμέ, εν πάση περιπτώσει. Και όλους αυτούς δεν τους ξέρανε, ρε παιδί μου. Εντάξει, έπρεπε να τους περάσουν από ένα φροντιστήριο. Και εν πάση περιπτώσει, όχι τους πολύ άπειρους, αλλά Σπυρόπουλο, ας πούμε, έπρεπε να ξέρει, ρε παιδί μου, ότι ο Matt Damon είναι ο Matt Damon. Έβλεπες, δηλαδή, έδειχνε το πλάνο το Matt Damon, τίποτα οι speaker. Σαν να έδειχναν εμένα και σένα. Περνούσε κάνα λεπτό, λέγανε, είδαμε προηγουμένως και το Matt Damon. Τους λέγανε από το control, ο Matt Damon, πείτε κάτι, ρε. Ρε το Matt Damon, ρε. Έλεγε ο άλλος, είχε τον Victor Wembanyama, αυτόν τον Γάλλο. Φορ του NBA που είναι αθλητικός, δεν είναι ηθοποιός. Δηλαδή το Wembanyama τίποτα. Ο Wembanyama ήταν στις κερκίδες σαν να έδειχναν, ξέρω εγώ, ποιονδήποτε. Μετά από λίγο είδαμε και τον Wembanyama πριν από ένα λεπτό. Έλεγαν στον κοντρό. Το Wembanyama. Οπότε κάπως έτσι πήγε αυτό. Τώρα για το θέμα των γυναικών. Τώρα δεν είναι, φοβάμαι για cancel με αυτό που θα πω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν πλέον γυναίκες που παρακολουθούν πάρα πολύ μπάλα και αθλήματα, αλλά νομίζω ότι. Όχι με τον τρόπο που θα θέλαμε. Τι εννοώ δηλαδή. Το Σάββατο λοιπόν περπατούσα, γινούσα στο σπίτι και ήταν μια κοπέλα που καθόταν έξω σε μια πολυκατοικία και είχε βάλει κάτι στο κινητό και άκουγε. Και περνούσα από εκεί και άκουσα και άθελά μου, ας πούμε, τι άκουγε. Και είχε βάλει, παιδιά, έναν ύμνο. Ένα υβριστικό σύνθημα του Παναθηναϊκού κατά των Ολυμπιακών και έλεγε «Ντάντα και μπίπι θύρα 7» και τραγουδούσε μόνη της. Και ήταν μια κοπέλα η οποία δεν ήταν ένα παιδί, ρε παιδί μου, να πεις ότι ήταν ανήλικη, ξέρω εγώ, και είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα χαζομάρας που είχαμε όλοι στην. Ήταν τύπου άνω των 20 και καθόταν, ας πούμε, και άκουγε ένα σύνθημα κατά του Ολυμπιακού να βρίζουν τον Ολυμπιακό και τραγουδούσε μόνη της. Και λέω. Δεν είναι κακό να βλέπουν οι γυναίκες ποδόσφαιρο και αθλήματα, ίσα ίσα. Αλλά άμα είναι να γίνουν χειρότερες από εμάς, θέλω να πω. Θες η γυναίκα να έχει και μια σοβαρότητα, να σου πει, ξέρω εγώ, παιδί μου, μη βρίζεις, ας πούμε, όλη την ώρα. Άμα βρίζουν και οι γυναίκες, νομίζω ότι είναι το χειρότερο από όλα, εν πάση περιπτώσει. Μεγάλο θέμα αυτό τώρα, άμα τα ανοίξουμε, θα τη κλείσουμε πότε. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη. Ναι, βέβαια.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: παιδιά, τι γίνεται. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10. Με την κούπα να έχει δοθεί στην Ισπανία και το Μουντιάλ να τελείωσε. Και τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι το κανονικό. Αυτό ήτανε, παιδιά. Τώρα αρχίζουν διακοπέ. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Θέλω τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας μπινελίκια, τις δικές σας εμπειρίες από το Σαββατοκύριακο στο galaxy92.gr, στο Instagram V Χαρισόπουλος. Δεν ξέρω αν πάθατε κι εσείς το ίδιο. Αν φάγατε κι εσείς χοχλιούς το Σαββατοκύριακο και σας πήγε σερπαντίνα όπως ο Μιλών, στον Ομιλούντα μάλλον. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εμπειρία που δεν θα ήθελα να επεκταθώ και για το δικό σας καλό. Μέχρι τις 10 εδώ παρέα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος δοκιμάζει τα πάντα στο φαγητό. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Που είναι βασικά το βασικό θέμα της ημέρας, βασικά. Βασικά καλησπέρα σας πουλί. Στο νομό Αττικής θα έχουμε σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 από φόρ. Θερμοκρασία, αυτό που μας καίει και κυριολεκτικά, από 29 έως 38 και ενδεχομένως τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Υπενθυμίζω, αύριο τα ίδια. Τετάρτη πέφτει λίγο και Πέμπτη πέφτει πολύ. Παρασκευή βροχή. Έτσι πως πάει, θα μας πούν σε λίγο ότι το Σάββατο θα ρίξει χιόνι, αλλά δεν θα ρίξει. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ζέστη, αλλά όχι αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα αυτή την εβδομάδα. Αυτά με τον καιρό. Πέρα από το Μουντιάλ δεν κινείται τίποτα βασικά. Πόλεμο βέβαια έχουμε, δεν ξέρω αν το. Στο Περσικό τα πράγματα συνεχίζονται και στη Μαύρη Θάλασσα το χειρότερο. Το χειρότερο λέω, το ίδιο. Πέρα από αυτό, δεν ξέρω αν είδατε πώς φάνηκε το Μουντιάλ. Η περιγραφή, είχαν πολλά παράπονα. Έβλεπα στο Twitter χθες που βρίζανε πολύ το Σπυρόπουλο, αλλά τον έχουν άχτη γενικώ το Σπυρόπουλο. Εμένα το μόνο που μου τη δίνει στο Σπυρόπουλο είναι αυτό που λέει τα σλαβικά όνομα του Βίντσιτς. Ο Βίντσιτς και ο Τζόρτζεβιτς και το. Ο Τραμπ τελικά το έδωσε κανονικά το κύπελο. Δεν είχαμε επεισόδια, δεν είπε τίποτα. Τι να, τον ταπεινώσανε. Έβριζε τους Ισπανούς και στο τέλος τους έδωσε και το κύπελο. Γι' αυτό και μόνο ήθελα να κερδίσει η Ισπανία. Όλοι οι υπόλοιποι θέλαμε και θέλατε να κερδίσει, γιατί ήταν η μόνη που έπαιζε καλά. Τώρα, για τους λάτρεις της στατιστικής, ήταν το πρώτο μεγάλο αθλητικό γεγονός που δεν είχαμε δει την Κίμπερλι. Σε όλα τα άλλα ήταν μέσα. Μπάσκετ, αργυρό κτλ. Στο Μουντιάλ την Κίμπερλι δεν την είδαμε. Έγινε στην Αμερική βεβαίως, αλλά και αυτή είναι Αμερικάνα. Θα πω, θα μπορούσε να έχει πάει.
1: Galaxy 92.
0: Τσίκι τσίκι τσίν, τσίκι τσίκι τσίν, τσίν. Γράψτε μου πού θα πάτε διακοπές.

0: Η Ανθή είναι λίγο πεσιόδοξη. Λέει: πιστεύω σήμερα θα πεθάνουμε όλοι. Λέει: πρωί-πρωί και ίχνος δροσιάς. Εντάξει τώρα και σημείνησε. Τι να πούνε και οι Ευρωπαίοι που φάγανε σαραντάρια με υγρασία. Την επόμενη εβδομάδα λέει: θα λείπεις. Ποιος θα μας λέει τον καιρό και την κίνηση. Τώρα τον καιρό, εντάξει. Την κίνηση δεν θα υπάρχει κίνηση, φαντάζομαι. Θα πάμε διακοπές στα χωριά μας, Βαγγέλη, λέει η Αγγελική. Τρίκαλα τα original και η Γουμενίτσα. Μια χαρά. Η Γουμενίτσα, ειδικά θα έχετε και θάλασσα. Γιατί στα Τρίκαλα θα σκάσετε εκεί πέρα, αν πάτε καλοκαιριάτικα. Βέβαια, ορεινά θα έχει δροσούλα. Και το βουνό τα ωραία του. Το ανακαλύψαμε στην περίοδο της κρίσης, το θυμάστε αυτό. Που λέγανε φτηνοί προορισμοί για την κρίση. Και λέγανε ο βουνό, πολύ ωραία δροσιά. Ανεβαίνουν εκεί καρπενείς και τα λοιπά. Ανακαλύψαμε κάπως έτσι και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μπορεί χτες να. Δεν ξέρω αν παραγγείλατε, επειδή δεν είχε και. Μάλλον δεν παραγγείλατε και δεν είχε delivery. Αλλά σήμερα θα σας πω το εξής. Ότι αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία. Το ατελείωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό, αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fun έχει τη λύση που θα τα ξετρελάνει. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές, όλα σε αφράτα, μαλακά ψωμάκια, με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Αν δεν έχετε καταλάβει, είμαστε διαφημιστική αναφορά. Και ακούστε τη σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μαζί τη θεϊκή γλυκιά pizza, sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry. Τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Με κρατσιανιστή σφολιάτα και μερέντα και μπισκότο φράουλα, όλα μαζί μόνο με 13,90. Μπείτε στο pizzafan.gr και παραγγείλτε και το πάρτι ξεκινάει. Εγώ θα σας δώσω τώρα δώρο μία πίτσα μπιάνκα μαργαρίτα και μία μπιάνκα μπολονέζε και μία σαλάτα πανδεσία. Αυτό στο mail studio@galaxy92.gr. Επαναλαμβάνω, studio@galaxy92.gr. Μία πίτσα μπιάνκα μαργαρίτα και μία μπιάνκα μπολονέζε και μία σαλάτα πανδεσία. Τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, στέλνετε mail και θα γίνει κλήρωση και κάποια από εσάς θα κερδίσετε τις πίτσες, τις οποίες μπορεί να τις χθες να τις κουβαλήσατε μόνοι σας λόγω της απεργίας των delivery, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, μηνύματα στο Galaxy92.gr. Πάμε, παιδιά. Bob Marley, Laura Branigan, Weekend, έρχονται όλοι στον Galaxy.
1: Galaxy 92.
0: Άιμαν, Γιάμαν. Όταν τα beach bar παίζανε ρέγγε και όχι λιόλιου. Βλέπω κάτι stories που ανεβάζετε από τα beach bar που πάτε. Με πιάνει κατάθλιψη. Σαν να πηγαίνεις στα μπουζούκια μέρα.

0: Λέει εδώ ένα, λέει, εχθές το πανηγύρι πάντως που ήμουνα, όλοι βλέπανε Σακύρα. Η Σακύρα είναι κατεξοχήν καλλιτέχνης του πανηγυριού. Έτσι που λέτε, έβλεπα stories από beach bar και κυριακάτικα πάρτι που ανεβάζουν και με πιάνει κατάθλιψη. Λέω ότι στριμώχνονται. Τώρα απ' την άλλη σκεφτόμουν να είναι λόγω ηλικίας αυτό που νιώθω, γιατί και εγώ στην ηλικία αυτών των παιδιών, εν πάση περιπτώσει μέχρι τα 40, μη σου πω, στριμωχνόμασταν και μας άρεσε να στριμωχνόμαστε στα beach bar. Πας, ας πούμε, μεσημεριάτικα και ακούς λιόλιου. Ή βλέπω κάτι άλλα πάρτι που γίνανε εδώ στην Αττική, που έχουν βεγγαλικά, τους μοιράζουν βεγγαλικά, το κάνουν τύπου Μύκονος με μαντήλια που στριφογυρνάνε, με σιρτάκι και τέτοια. Βέβαια τα βεγγαλικά να τα προσέχετε λίγο, γιατί είχαμε κάποια άσχημα ξεμπερδέματα τους χειμώνες σε κάτι άλλα μπαρ που πήρανε φωτιές και τέτοια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι είναι για πάρτι, οπότε τώρα ο Γερογκρινιάρης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, από εκεί και πέρα ό,τι γουστάρει ο κόσμος. Έχουμε καλοκαίρι και έχουν επηρεάσει, έχει επηρεαστεί η ενδυματολογική μας παρουσία στη δουλειά. Εγώ γενικώς το καλοκαίρι, αν μου το επιτρέπει η εργασία μου, δεν ξαναβάζω μακρύ παντελόνι από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Δηλαδή και τώρα με βερμούδα. Και το λέω αυτό με αφορμή για να σας κάνω πάσα τώρα για να δούμε λίγο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από την Ιαπωνία, που λέει ότι έχουν αλλάξει τον ενδυματολογικό κώδικα στις εργασίες. Και πλέον οι Ιαπωνέζοι δεν πάνε ντυμένοι με γραβάτα και κοστούμι στη δουλειά, αλλά πάνε, λέει, με βερμούδα και κοντομάνικα μπλουζάκια. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ, αυτό δεν επιτρέπεται στις γυναίκες, που στον υπόλοιπο κόσμο οι γυναίκες κανονικά με μίνι πάνε, κανονικά βερμουδίτσα, ό,τι θέλουν. Οι γυναίκες, λέει, στην Ιαπωνία εξακολουθούν να πιέζονται να φορούν καλσόν ή μακριές φούστες. Τι να πεις, πόσο ανώμαλος λαός. Για πρώτη φορά, λέει, οι εργαζόμενοι της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης, δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή στο Τόκιο, μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους φορώντας shorts, καθώς σε διαδοχικοί καύσωνες και θερμοκρασίες ρεκόρ υποχρεώνουν τις αρχές να επανεξετάσουν ακόμη και τους πλέον ανθεκτικούς κοινωνικούς κανόνες. Μαζί με τα γυμνά γόνατα μπήκαν και νέες συζητήσεις. Λέει, πόσο κοντό μπορεί να είναι το επαγγελματικό σόρτς? Είναι υποχρεωτική η περιποίηση των ανδρικών ποδιών? Γιατί το ανδρικό πόδι έχει τρίχα, δεν είναι τόσο το γυναικείο ωραίο. Βέβαια και αυτό με τρίχα μπορεί να είναι ωραίο, είναι γούστα αυτά, θα πω. Και γιατί οι άνδρες, λέει, μπορούν να ελαφρύνουν την ενδυμασία τους, όταν πολλές γυναίκες εξακολουθούν να πιέζονται να φορούν καλσόν ή μακριές φούστες? Βέβαια τώρα μας ακούει κάποιος ο οποίος μπορεί να δουλεύει σε κάποια επιχείρηση ως ασφαλιστής ή ως πολιτής που να υποχρεούται να φοράει κοστούμι. Την καλημέρα μου στο Γιάννη που δουλεύει στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, που φοράει κοστούμι, σακάκι, πουκάμισο, μακρύ παντελόνι. Δεν μπορείς να πας σε αυτές τις δουλειές με βερμούδα. Οπότε, παιδιά, καλό κουράγιο σε όσους αναγκάζεται να δουλεύετε με τέτοιο ενδυματολογικό κώδικα. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε τυχεροί που δείχνουμε τριχούλα στον μπούτι μέχρι να μπει Οκτώβρης.
1: Διαφημίσεις.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική.

0: ερωτική. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
2: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
1: Και τώρα τι κάνουμε?
2: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Talk to me, Damiano David, Tyla και Nile Rodgers. Ο θρύλος της funk. Ο Nile Rodgers, όχι ο Damiano David. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει είναι μάλλον πολιτής ή στέλεχος, γιατί εμείς στο συνεργείο τον πίνουμε, Βαγγέλη, με το συμπάθειο, παιδιά, συγγνώμη για την εκφράση. Ναι, αλλά φαντάζομαι στο συνεργείο τι φοράτε κι εσείς, φοράτε, θέλω να πω, πιο άνετα, δεν είσαι με το κοστούμι, θα μου πεις αυτό έλειπε, να είσαι το κοστούμι στο συνεργείο. Καλημέρα στη Σύρο, το σόρτ στους άνδρες, λέει, με σακάκι, ήταν ήδη καθημερινή πρακτική στην Σιγκαπούρη. Όχι, δεν λέμε αίρεση σακάκι με σόρτς. Λέμε κανονικό σορτσάκι με μπλουζάκι. Κανονικά όπως πηγαίνουμε οι χαλαροί στη δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στη Χρυσούλα, η οποία λέει: φέτος έχω σαλτάρι, θα πάω στο βορειό, στο βόρειο σχεδόν σημείο της Ευρώπης, Ισλανδία, ΟΕΟ και στα καπάκια Κρήτη, Γάβδος. Φοβερό, ε! Ισλανδία και Γάβδος μαζί. Πόσο φασαία είσαι, πες μου, Χρυσούλα. Η Άσπα λέει: θα πάει Ροβιές, νομίζω αυτό είναι στην Κρήτη. Καλημέρα στη Μαρούσα. Που λέει στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ είναι 139 βαθμοί, αλλά okay, λέει, έχουμε, λέει, μεταλλαχθεί σε αυτά που βλέπουμε και αναπνέουμε εδώ. Όλα καλά. Καλό κουράγιο, παιδιά, σε όσους δουλεύετε έτσι μέσα στη ζέστη. Σήμερα και αύριο θα είναι δύσκολες μέρες, οπότε κάνουμε υπομονή. Ή κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Δεν ξέρω αν είστε άλλοι σαν και εμένα που να μην έχετε κάνει ούτε ένα μπάνιο. Έχει φτάσει 20 Ιουλίου και δεν έχω βουτήξει ούτε το νύχι μου, το μικρό μου δάχτυλο στη θάλασσα. Δεν ξέρω, γράψτε μου, υπάρχετε άλλοι που σε αυτή τη φάση ή έχετε γίνει όλοι γκάγκανοι στην παραλία. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Έχετε το Ville Valo και η Ναταλία Avalon, Laura Branigan και Weekend στον galaxy92. Καλημέρα στον φοβερό Αλέξη, παραλίγο να το ξεχάσω, καλά που μου στείλατε μήνυμα, που ήταν χθες με τους γονείς του στην ταβέρνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντάω ακροατές του Galaxy όπου και αν πάω. Σας στέλνω πάρα πολλά φιλιά, φοβερός ο Αλέξης, που τον πετύχαμε σε κριτικό εστιατόριο, λέει, και προτείνει ανεπιφύλακτα γαμοπύλαφο. Το πήραμε και αυτό, αλλά δυστυχώς δεν το πήρα εγώ, πήρα κάτι πιο... λιγότερο, έτσι, ευχαριστώ.
1: Galaxy 92.
0: Γεια σου, Αλεξάρα, αφιερωμένο και στους γονείς σου.

0: Τώρα, άμα τα φας όλα αυτά και πιεις και κρασί, μετά σε βλέπω τουαλέτα μονίμως, φράουλα και κεράσια και κρασί μαζί. Σε βλέπω να κατασκηνώνεις. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέγαμε με αφορμή τον μικρό μας ακροατή, το Λιλιπούτιο, όπως λέγανε και στη Ελίζα Καλίτση. Τους λιλιπούτιους ακροατές. Είναι φοβερό τώρα τα παιδιά πλέον καλοκαίρι δεν κοιμούνται. Θέλω να πω, εγώ θυμάμαι ρε παιδί μου τη δικιά μας εποχή που τελείωνε το σχολείο και ξυπνούσαμε 10 η ώρα, 11. Κοιμόμασταν λες και ήμασταν φοιτητές. Τώρα πλέον τα παιδιά έχουν camp, έχουν κατασκηνώσεις, έχουν τόνα, έχουν τάλο, ξυπνάνε 8 η ώρα, τα Ιούλιο μήνα. Τι τραβάνε και αυτά. Λοιπόν, εδώ λέει ο Νίκος από Νέο Φάληρο για διακοπές φέτος στο Σούνιο, η καθαρότερη θάλασσα της Αττικής. Ναι, σωστό. Βέβαια κοστίζει, έτσι. Στο Σούνιο δεν είναι φθηνά, εξαρτάται που πας. Άσχετο, ο Σπυρόπουλος δεν είναι κακός sportcaster. Ξέρει πολλά και έχει καλή άρθρωση. Δεν ξέρω για την άρθρωση, ξέρει σίγουρα πολλά και είναι πάρα πολύ καλός sportcaster. Άσε τον κόσμο τώρα. Δηλαδή, πραγματικά ο κόσμος τώρα, όποιον και να βάλουν, τον βρίζει. Έβλεπα χθες στο Twitter το τι πινελί και αρήγαν στο Σπυρόπουλο. Σιγά, ο άνθρωπος, ας πούμε, από τους καλύτερους αθλητικούς ρεπόρτερ είναι. Αλλά όταν έχει ένα χαρακτηριστικό. Όταν λες πράγματα που είναι και λίγο πιο έξυπνα, βγαίνεις από το μέσο όρο, σου ρίχνουν διάφορα. Έτσι λέγανε παλιά για το Σκουντή, ας πούμε, που έλεγε ο καρεκλοκένταυρος του μπάσκετ για τον Νίκο Γκάλι. Καλημέρα από Άμστερνταμ. Είμαστε στη συναυλία του The Weekend, φανταστικό σόου τον Αύγουστο Πελοπόννησο. Πολύ ωραία, Πελοπόννησος. Καλημέρα και στο Θοδωρή από Δράμα που επιστρέφει από Νάξο και θα μείνει στο Εγάλεο. Πω, αυτό και είναι πολιτισμικό σοκ. Για δουλειά 2 μέρες, από Νάξο Εγάλεο, Παναγία μου. Πάρα πολύ cringe, πάρα πολύ αμήχανο περιστατικό. Ο Τραμπ την ώρα που οι Ισπανοί θέλαν να πανηγυρίσουν δεν έφευγε από πάνω από το βάθρο των πρωταθλητών. Πήγε δηλαδή, τους παρέδωσε, τους απένιμε το έπαφλο και έδωσε χαρητήρια, τους έπιασε κουβέντα εντωμεταξύ. Αυτός που έβριζε την Ισπανία έλεγε πω μπράβο σας αυτά και τα λοιπά, πολύ ωραία ομάδα, χαρητήρια. Τον κοιτούσε ο αρχηγός της Ισπανίας πολύ αμήχανα. Κάποια στιγμή λοιπόν περπατάει, πηγαίνει προς την άλλη άκρη και τον κυνηγάει από πίσω ο Ινφαντίνο να τον διώξει με τρόπο για να μην είναι πάνω στο βάθρο την ώρα που πανηγυρίζουν οι Ισπανοί. Που εγώ θα να σου πω κάτι την αλήθεια, αν ήμουν Ινφαντίνο θα έκανα και το κορόιδο. Σου λέω άμα θέλει να μείνει ο Τραμπ επάνω ας μείνει. Και προσπαθούσε να τον τραβήξει χαμογελώντας τύπου ελάτε κύριε πρόεδρε από εδώ Mr. President, this way, this way. Ο Τραμπ βέβαια δεν έκανε ότι δεν άκουγε, ήθελε να μείνει επάνω για να τον πάρουν να τραβήξουν οι κάμερες. Ποιος άλλος πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών έχει απονείμει Μουντιάλ? Κανένας. Σου λέει μόνο εγώ, only me, only I. Η ώρα είναι 8:32, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Έχουμε ένα ξεκάθαρο πρόβλημα στην Αττική Οδό. Έχουμε μποτιλιάρισμα έντονο σήμερα από την Απτάνο Λιώσια ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα είναι καλό. Η Κηφισίας με λίγα προβλήματα, κυρίως στην άνοδο στο ύψος στα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Μεσογείων πριν το Πεντάγωνο κολλάει λίγο. Έχουμε όμως μποτιλιάρισμα στην Αλίμου Κατεχάκη, κατεβαίνοντας από περιφερειακό. Στον περιφερειακό, μόνο μετά τον Καρέα κίνηση, το κέντρο αρχίζει και κοκκινίζει Βασιλής Σοφίας και λίγο η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πυκνή ροή στην Παραλιακή από την Αμφιθέας μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου, ο Πειράς με προβλήματα φυσικά. Και στα δυτικά, η λεωφόρος Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Θιβών, ψέματα, από Ελαιώνα μέχρι Κηφισό. Μποτιλιάρισμα και στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά. Σιγά σιγά πίζει το πράγμα και θα γίνεται χειρότερο, υποθέτω. Λόρα Μπράνικαν, αμέσως τώρα Savage Garden και Weekend, τα μηνύματά σας στο Galaxy92.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: You take my self-control, Laura Branigan, ακούτε Galaxy 92. Είχαμε το Μουντιάλ και χάσαμε την ερωτική εξομολόγηση της Σάκαρης στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Στο Athens Tennis Open έχασε η Σάκαρη 2-0 από την Κρεϊτσίκοβα. Μετά στα ευχαριστήρια, ξέρετε, βγαίνουν και μιλάνε μετά οι φιναλίστες, λένε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λοιπά, και λέει ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε, είπε στον σύντροφό μου, εν πάση περιπτώσει, που με στήριξε όσο κανένας, λέει, είμαι που τυχερή, δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν και εσένα. Σιγά καλέ, και εμείς αγαπήσαμε, δεν κάναμε έτσι, λέει, σε τένις είσαι, ηρέμησε λίγο, δεν ήταν πρώτα σιγά μου. Απαπα, δηλαδή, το χάσατε αυτό στιγμή, θα το δείτε βέβαια, γιατί όλα ανεβαίνουν πλέον, όλα στα site, οπότε δεν χάνονται. Που λέτε. Αυτά, παιδιά, Μουντιάλ και Σάκαρη έχει σήμερα. Έτσι, μην νομίζετε. Λέει ο Τραμπ, λέει, θα πήγαινε, λέει, στην Νότια Αφρική. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση εδώ που μου στέλνεις. Γιατί να. Δεν θα πήγαινε. Στην Νότια Αφρική, δεν θα πήγαινε, όχι. Ο Σπυρόπουλος μας είπε, λέει, για το πώς, πού, πότε γνώρισε τη γυναίκα του Σκαλόνη και δεν ήξερε τον Αλκαράθ, νούμερο ένα ταινίστα στον κόσμο που τον έδειξαν. Άσε, λέει, για την κόκκινη. Χρήστο, αυτό το λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν ξέρανε όλοι οι ρεπόρτερ, οι sportcaster, δεν ξέρανε τους celebrities. Αλλά ήταν ένα μουντιάλ το οποίο τους έπιασε απροετοίμαστους. Δηλαδή στην ΕΡΤΕ πρέπει να ξέρουν, να τους πούνε, παιδιά, πρέπει να κάτσετε λίγο να διαβάσετε και λίγο showbiz. Πολιτισμικό σοκ, λέει, αλλά είναι κοντά στη δουλειά που έχω. Μάλιστα. Έχω πάθει, λέει, πλάκα με τις μηχανές στην Αττική Οδό. Περνούσαν από παντού δεξιά-αριστερά, χαμός. Έτσι είναι. Η Δήμητρα, καλημέρα στην εξωτική Καλυθέα. Χθες το βράδυ ήταν μια χαρά ο καιρός και φυσούσε. Τέλος η τρομολαγνία. Πέμπτη θερινό με δροσιά Οδύσσια. Άλλο πάλι Οδύσσια. Άλλο εκεί. Άλλος λόγος για να πλακωθούν οι Έλληνες μεταξύ τους. Αν είναι καλή και δεν είναι. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Μια μητέρα από την Ιρλανδία συνελήφθη, λέει, στο αεροδρόμιο στην Ισπανία λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε ότι η οικογένειά της άφησε απλήρωτο έναν υπέρογκο λογαριασμό 2.100 λιρών. Πήγανε τζαμπαντάν, κουτραντάν που λέμε στη Θεσσαλονίκη, σε πολυτελές θέρετρο της Γκραν Κανάρια, τριμελής οικογένεια επιχείρησε να εγκαταλείψει την Ισπανία, αφήνοντας απλήρωτο λογαριασμό ύψους 2.100 λιρών έπειτα από διαμονή 11 ημερών. Αυτή τη συγγνώμη τώρα. Τώρα με τα booking και όλα αυτά και τις πλατφόρμες, πώς γίνεται να μην έχεις πληρώσει καθόλου τίποτα. Έκανε τσεκάουτ η οικογένεια, λέει. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο Σαν Μπαρτολομέ της Τιραχάνα, όταν οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου διαπίστωσαν πως η οικογένεια έκανε τσεκάουτ χωρίς να εξοφλήσει τη διαμονή της. Πώς έγινε αυτό, πώς πηδήξαν τα παράθυρα. Αν και κατά την κράτηση μέσω της ιστοσελίδας είχε δηλωθεί πιστωτική κάρτα ως εγγύηση, η προσπάθεια του προσωπικού να χρεώσει το ποσό απέτυχε. Σωστή Ιρλανδή. Τους πιάσαν όμως οι Ισπανοί. Σου λέει, εδώ πήραμε πρωτάθλημα, δεν θα πιάσουμε εσάς. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν τη μητέρα στον έλεγχο διαβατηρίων την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στην πτήση επιστροφής. Σαν να σε κυνηγάνε για έγκλημα, ε. Κατά την εξέτασή της, η Ιρλανδέζα γυναίκα ισχυρίστηκε ότι η αποτυχία της συναλλαγής οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα. Κανείς δεν φεύγει από εδώ αν δεν πληρώσει, κυρίες και κύριοι. Έτσι πάει.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Ρε μπρο, γιατί να πάει ο Τραμπ στη Ρωσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν host, ήταν ο οικοδεσπότης. Γι' αυτό απένει με το Μουντιάλ. Τι κόλλημα έχει φάει με τον Τραμπ. Θα πήγαινε στη Ρωσία και στη Νότια Αφρική. Φυσικά και δεν θα πήγαινε. Ειδικά στη Ρωσία. Αν και θα ήθελε, η αλήθεια είναι.

0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Γελάω γιατί διαβάζω εδώ πέρα, λέει ποζάρει ολόγυμνο στην εξοχή ο Αποστόλης Τότσικας. Έτσι χωρίς φίλτρο, όπως γεννιόμαστε, έγραψε η Ρούλα Ρέβη. Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώρια Showbiz, λέει ο Αποστόλης Τότσικας. Και η Ρούλα Ρέβη κατάφερε για μια ακόμη φορά να προκαλέσει αίσθηση. Χαμπάρι δεν πήραμε εμείς, τώρα το διαβάζω. Η Ρούλα Ρέβη, λέει, δημοσιοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από ιδιαίτερα στιγμιότυπα του συζύγου της, έτσι για να σκάσουν οι υπόλοιπες. Στις λήψεις αυτές, ο Τότσικας ποζάρει γυμνός στο φακό, φορώντας αποκλειστικά τα γυαλιά ηλίου του. Οι φωτογράφος επέλεξαν να αποφύγει οποιαδήποτε υπερβολική σκηνοθεσία ή τεχνητή παρέμβαση, εστιάζοντας το φυσικό φως και την ανεπιτίδευτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Τι γράφουν και αυτοί οι άνθρωποι τώρα, οι web editors, όπως έμαθα ότι λέγονται. Η ίδια υποστήριξε με σθένος ότι η απόρριψη της εξωτερικής μας εμφάνισης δεν αποτελεί ένα έμφυτο συνέστημα με το οποίο γεννιέται ο άνθρωπος, αλλά μια αρνητική στάση που καλλιεργείται σταδιακά από το κοινωνικό περιβάλλον. Αχ, τώρα έβγαλε μια φωτογραφία εκεί τον άντρα της και γράφει όλο αυτό. Δεν γεννηθήκαμε, λέει, μισώντας το σώμα μας. Μας το έμαθαν. Κάθε καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια επιμένω στο σώμα του, επειδή ξέρω πολύ καλά πόσο το αποδέχτηκε και το φροντίζει, έτσι χωρίς φίλτρο όπως γεννιόμαστε. Ναι, κυρία Ρέβη μου, γιατί είναι ο Τότσικας και έχει το σώμα του, δηλαδή γι' αυτό το αποδέχεται. Άμα ήμουν εγώ να βγω φωτογραφία γυμνός, θα φεύγανε, θα τυφλώνονταν όλοι. Θα φεύγανε όλοι, θα έπεφτε το Instagram από τις αποχωρήσεις. Και εγώ, αν ήμουν ο Τότσικας, μια χαρά θα βγαίνα γυμνός στο Instagram. Άσε μας, παρακαλώ, πρωί-πρωί. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Εν τω μεταξύ, τώρα βγαίνουν, θα βγουν διάφορα που είναι όχι, πρέπει να αποδεχόμαστε το σώμα μας και τι σεξιστικά είναι αυτά και γιατί τα λες και τι πρέπει να είμαστε ωραίοι για να το δείχνουμε. Όχι πάντα, θα σου πω εγώ. Αλλά δεν χρειάζεται επίσης να το δείχνουμε κάθε φορά. Αν και πλέον τώρα έχουν μείνει ελάχιστα στη φαντασία, έτσι πως κυκλοφορεί ο κόσμος. Βλέπεις ντυμένο και λες αυτός κάτι έπαθε. Κάποιοι θα θέλει να κρύψει.

0: Πώς Μητσοτάκηδες μπορεί να αντέξει το ΆΚΑ? Γιατί εκτός από τον Μητσοτάκη τον μικρό, το γιο του πρωθυπουργού που πήγε χθες για τη Σάκαρη, για τη σύντροφό του στο ΜΑΤΣ, πήγε και ο Μητσοτάκης, λένε, επιθεωρίζει τις εργασίες στο ΆΚΑ να διαμορφώσουμε ένα νέο χώρο αναψυχής και πρασίνου. Τι πρασίνου, ρε πρόεδρε, που εκεί πέρα το έχει κάνει ο Καλατράβα, να πούμε, σαν τα μούτρα του. Το έχει κάνει μέσα στο τσιμέντο, μέσα στην τσιμεντίλα. Πας να κάνεις να περπατήσεις λίγο, να τρέξεις, και έχει την πιο πολύ ζέστη που υπάρχει στην περιοχή. Έχουμε κάνει, λέει, μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πώς λέγονται αυτά που στηρίζουν το στέγαστρο, αυτό το έσχος, αυτές οι μπάρες, είναι σκουριασμένες ακόμα. Άμα περάσει από εκεί, δηλαδή, φρίτης. Στόχος μας, λέει, δεν απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να το μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια ένα ακόμη χώρο πρασίνου. Μακάρι, γιατί κάποτε για τους νεότερους που δεν το θυμούνται, το ΆΚΑ είχε πράσινο μέσα. Είχε γήπεδα, είχε γήπεδα κανονικά, δηλαδή. Είχε γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα τένις με χώμα. Δεν ήταν όλο αυτό το τσιμεντέ που υπάρχει γενικότερα. Ήταν ένας ωραίος χώρος. Τώρα τον κάνανε για τους Ολυμπιακούς, τον κάνανε σαν τα μούτρα τους. Μηνύματα στο Galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Πόσες μετράτε εσείς? Εγώ μετράω 4 και σήμερα. Πώς μετράτε και πού πάτε και πόσο θα μείνετε? Τα πάντα εδώ, θα τα πείτε όλα. Πώς θα πληρώσετε, πόσο κλείσατε? Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Να δούμε πόσο κλείσατε. Γιατί λένε όλοι ότι οι τιμές είναι απληστίαστες. Απ' την άλλη λένε ότι οι Κυκλάδες φέτος δεν έχουν τόσο πολύ κόσμο ή και πέρσι. Εγώ το αντίθετο βλέπω, βέβαια, γιατί όποτε ανοίγω το Instagram, όπως όλοι μας, βλέπω συνέχεια stories. Ο ένας είναι σε beach bar, ο άλλος είναι στο εξωτερικό, ο άλλος είναι σε παραλίες. Και μιλάμε τώρα από τον Ιούλιο, έτσι, όχι Αύγουστο.
1: Galaxy 92.

0: Τίφανη. Τίφανη, I think we're alone now στο Galaxy 92. Εδώ καλημέρα στον φίλο που θα πάει στη Μεσσηνία και με καλεί εκεί να πάω στο χωριό δίπλα στη θάλασσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ Μεσσηνία παίζει, ε. Πού ήταν εκείνες οι εποχές που πηγαίναμε Μύκονο. Τώρα για να πας στη Μύκονο πρέπει να δουλεύεις σεζόν. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να πάει Έλληνας. Αν και έχει, δεν είναι όπως τα προηγούμενα 3 χρόνια, ας πούμε. Αλλά και πάλι περισσότερο ξένοι, ειδικά τον Ιούλιο, τώρα δύσκολο να πας. Γιατί τον Αύγουστο μου πεις. Τέλος πάντων, υπάρχουν για όλα τα γούστα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Φέτος το καλοκαίρι στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις. Με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μένιου, ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Mexican tacos, American burger, ιταλική πίτσα και quesadillas με ισπανικό ταμπεραμέντο, να ορίστε, πρωταθλητές κόσμου. Τα απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό και για το τέλος έχει sweet corner. Στα 19 ευρώ το άτομο. Στο πιο δροσερό μέρος της Αθήνας, με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα, το φετινό καλοκαίρι στο Regency Casino Montparnasse, ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος. Οι γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση σε μοναδικούς συνδυασμούς με την πόλη να απλώνεται στα πόδια μας. Γιατί τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και μείνε υπεύθυνα εδώ, διότι επιστρέφουμε σε λίγο, μην πας πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Avenue. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Avenue. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: παιδιά, τι γίνεται. Καλή εβδομάδα, τελευταία ώρα και τελευταία και καλύτερη. 9 και 2, τελευταία ώρα για σήμερα. Μην τρομάζετε, έχουμε ακόμα 4 μέρες. Στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε καλά. Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα σας. Αν δεν ξεκίνησε, περιμένω τα μπινελίκια σας. Ποιος σας ενόχλησε, ποιος σας πείραξε. Στο galaxy92.gr. Καλημέρα στη Μάρθα. Μάρθα μου, κουράγιο, υπομονή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Καλημέρα, Ντέμι. Ευτυχώς προλάβαμε, λέει, την καλή περίοδο, δεκαετία 90 για Σαντορίνη, Μύκονο. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν θέλω να πάω με τόσο κόσμο, θέλω πιο ήρεμα. Ισχύει αυτό που λες. Βέβαια, και στην δεκαετία του 90 είχε πολύ κόσμο. Απλά να σου πω κάτι. Τώρα που έχουμε μεγαλώσει, μας φαίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μας αρέσουν και ωραία να είναι. Λες, όταν ήμασταν εμείς ήταν καλύτερα. Θέλουμε κάπου να ράξουμε εμείς τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει 4 και σήμερα για τουρ στη Λακωνία. Πολύ ωραία. Βλέπω όλη Πελοπόννησο, κανονικά. Μην πάρει κανείς πλοίο. Χαζίστε, γιατί να πληρώσετε πλοίο. Εννοείται πως όχι. Πας να δώσεις, να πούμε, για ένα αυτοκίνητο, να πληρώσεις ένα άλλο αυτοκίνητο. Καλημέρα και στην Κατερίνα που είναι σαν και εμένα. Δεν έχει κάνει ούτε ένα μπάνιο ακόμα, αλλά το χειρότερο είναι ότι μένω 100 μέτρα από τη θάλασσα. Είσαι ο άνθρωπός μου, είσαι η δικιά μου εντελώς. 9 και 3, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί είναι αυτό το θέμα που μας καίει και κυριολεκτικά.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ζέστα, που λέμε και στο χωριό μου στην Καστανιά Πιερίας. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, κυρίως διευθύνσεις με ντάς 2 με 3 από φόρ, θερμοκρασία από 29 έως 38 και ενδεχομένως τοπικά στο νομό έως 39 βαθμούς Κελσίου. Υπενθυμίζω, θα πάει έτσι και αύριο και η θερμοκρασία πέφτει από την Πέμπτη που θα έχουμε, την Παρασκευή θα έχουμε και βροχή. Έτσι προς το παρόν, όπως λέει τώρα η μετεωρολογική υπηρεσία. Λοιπόν, Ισπανία πρωταθλήτρια κόσμου, Ευρώπης πήγα να πω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία έχει κάνει αυτό που κατάφερε και το 10, το 8 και το 10. Δηλαδή, πήρε πρώτα το Euro, όπως το είχε κάνει το 8, και μετά πήρε και το Mundial, όπως είχε κάνει το 10. Είναι φοβερή παράδοση αυτό. Επίσης η Αργεντινή πήγε σε 7ο τελικό, το οποίο και αυτό είναι ένα κατόρθωμα από μόνο του. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν ήμασταν. Αυτά, η επικαιρότητα είναι κυρίως τα πόνερα του Μουντιάλ. Ευτυχώς από μία άποψη, γιατί είμαστε καλοκαίρι και τα καλοκαίρια, ο φόβος στην Ελλάδα πάει, μην έχουμε καμιά πυρκαγιά, κάνα τέτοιο. Μέχρι στιγμής ήρεμα τα πράγματα και να πάνε έτσι, γιατί διανύσαμε σίγουρα το μισό καλοκαίρι και λίγο παραπάνω. Και ευχόμαστε να είναι έτσι. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Ό,τι θέλετε μου στέλνετε. Ίσως δεκαετία του 90 λέει τα κάπως διαφορετική ποιότητα των τουριστών. Μπα. Δεν ήταν διαφορετική ποιότητα των τουριστών, ήταν διαφορετική η σύνθεση των τουριστών. Τότε είχαμε Αμερικάνους, είχαμε Άγγλους, είχαμε Γερμανούς. Τώρα έχουμε και Άραβες, έχουμε και Τούρκους, έχουμε Ισραηλινούς. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης να ρωτήσω κάτι, απορία. Ο λαγοκέφαλος εξαφανίστηκε ξαφνικά. Τι έγινε? Μας είχαν ζαλίσει το Ταμ Τιριρί τον Ιούνιο. Ο λαγοκέφαλος και ο λαγοκέφαλος και προσέξτε το λαγοκέφαλο. Ο κόσμος έχει πάει στις θάλασσες, κάνει μπάνια μια χαρά, ούτε μια επίθεση λαγοκέφαλο έχουμε δεχτεί. Τίποτα, ξαφνικά σαν να μην υπήρχε ποτέ. Μήπως δεν υπήρχε, λέω εγώ τώρα.
1: Galaxy 92.
0: Σαν αυτούς που λένε για τον κορονοϊό, μήπως δεν υπάρχει. Θα αρχίσω να δημιουργώ δικές μου συνωμοτικές φάσεις. Ο λαγοκέφαλος είναι από κύμα της φαντασίας. Και τα ψάρια που πια ψάρουνε, τι είναι ρε φίλε?

0: Human League, Don't You Want Me Baby. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη, στο Γιώργη από το κέντρο του κόσμου, τα μεστά της Χίου. Να δούμε πότε θα έρθουμε και εκεί. Το να μετακομίσεις, λέει, το να μείνεις μαζί με τον σύντροφό σου, τη σύντροφό σου, λέει, σημαίνει το τέλος για πολλές σχέσεις. Βρίσκει νέα έρευνα. Έλα ρε, σοβαρά, κάνατε έρευνα για το βρείτε αυτό? Δεν ρωτούσατε να σας πούνε κάνα δύο ζευγάρια? Κάνατε ολόκληρη έρευνα. Τρεις στους πέντε Αμερικάνους, λέει, Αμερικανούς, συγγνώμη, λένε ότι η συγκατοίκηση με τον ή τη σύντροφό τους έθεσε τη σχέση, έληξε τη σχέση, εν πάση περιπτώσει. Λογικό είναι αυτό, γιατί όταν, άμα δεν μείνεις με τον άλλο μαζί, δεν ξέρεις τα χούγια του. Ωραίος είναι έξω, βγαίνεις στα ραντεβού, ευγενικός, σου τραβάει την καρέκλα να κάτσεις, όχι να πέσεις, σου τραβάει την καρέκλα, πληρώνει τα, μερικές φορές, πληρώνει το φαγητό, μερικές δεν τις πληρώνει. Άμα μείνεις μαζί, μετά αρχίζουν άλλα. Ποιος πληρώνει τα κοινόχρηστα, αν κατέβασε το καπάκι της τουαλέτας, άμα λερώνεις τα σεντόνια, άμα δεν καθαρίζεις το σπίτι, δεν μπλένεις κανένα πιάτο. Καμιά φορά δεν γουστάρει ένας να βλέπει τον άλλον, βλέπει τον άλλο πάλι εσύ τα αδειά, αλλά τώρα με στη μούρη. Δεν θέλω κι εγώ, θέλω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Άλλες φορές θες να φέρεις τους φίλους σου, δεν μπορείς. Άλλες φορές θες να δεις κάτι εσύ, να δεις μπάλα, ή άλλοι θέλουν να δει Netflix. Λογικό είναι να λύγει η σχέση, γιατί εκεί αρχίζει η σχέση ουσιαστικά. Αν δεν συγκατοικήσεις με κάποιον, δεν είναι και σχέση. Τώρα το άλλο είναι σπορ. Το να βγαίνεις με ραντεβού είναι εντάξει, είναι ευχάριστο σπορ. Το να μείνεις έχει και πάρα πολλές, πώς το λένε, προκλήσεις. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι η συγκατοίκηση δεν είναι μόνο τα αρνητικά, είναι και τα θετικά του να μένεις με τον άνθρωπό σου, να είσαι μαζί του, να έχεις στοργή, να έχεις αγάπη, συντροφικότητα, σεξ. Καλά, σεξ θα μου πεις μπορείς να έχεις και χωρίς να συγκατοικείς, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τέλος πάντων, έχει τα καλά του και τα κακά του. Αλλά σίγουρα εντείνει τα πράγματα, και όταν εντείνεις τα πράγματα, φέρνεις τη σχέση πιο σοβαρό επίπεδο και εκεί αντιλαμβάνεσαι και περισσότερα πράγματα για τον άλλον. Το σοβαρέψαμε. Δεν φταίω, η έρευνα. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Ό,τι λέει, φυτέψανε στο beach volley, λέει ο Χρήστος, στο γήπεδο, ξεράθηκε γιατί δεν έκαναν με τη θάλασσα από κάτω. Τι να φυτέψουν εκεί? Στα σχέδια του 4, λέει, όλα τα παρτέρια του ΆΚΑ που είναι με άμμο ήταν να μπει γκαζόν, αλλά λόγω κόστους ξέρεις τι έγινε τελικά. Ναι ρε φίλε, αλλά βάλανε τσιμέντο, θέλω να πω, είναι ένα θέμα του ΆΚΑ πολύ μεγάλο, δεν είναι για αυτήν την εκπομπή νομίζω, θα το αναλάβει κάποιος πιο σοβαρός.
1: Galaxy 92.

Καλημέρα και στο φίλο που λέει: το σουκού ήμασταν σε δωμάτια για διακοπές, σε πολύ καλό δωμάτιο. Το χαρτί υγείας όμως ήταν μισό. Καλημέρα και στο φίλο που λέει: το σουκού ήμασταν σε δωμάτια για διακοπές, σε πολύ καλό δωμάτιο. Το χαρτί υγείας.

0: Οπότε ρίξ' τους ένα. Δεν ξέρω, άφησες κριτική μετά. Είναι ρε παιδί μου, τα δωμάτια είναι μεγάλο ρίσκο. Βλέπεις δωμάτια, ας πούμε, και κλείνεις και πας από κοντά και βλέπεις δεν υπάρχει μια περίπτωση να είναι καλύτερα. Πάντα είναι χειρότερα. Τα παίρνουν μεταξύ όλα φωτογραφίες από μια. Τα τραβάς από μια γωνία που είναι όλα, φαίνονται όλα τεράστια, ξέρω εγώ. Τώρα πρόσφατα κοιτούσα κάτι δωμάτια και είχε, έλεγε, ξέρω εγώ, μονόκλινο. Έτσι, μαγκούφης. Λοιπόν, μονόκλινο, λέει τάδε. Και κοιτάω από μια πλευρά και λέω, ωραίο φαίνεται. Και φτηνό. Λέω, κάτι τρέχει εδώ, κάτι δεν είναι. Και λέω, κάτσε να δω και τις άλλες φωτογραφίες. Και κοιτάω και τις άλλες φωτογραφίες και είχε ένα ντιβάνι ουσιαστικά. Ήταν ένα ντιβάνι το οποίο άνοιγε, δεν άνοιγε, ποιος ξέρει, γινόταν κρεβάτι. Μετά τη μάπα που φάγαμε στο Λονδίνο τα Χριστούγεννα, πλέον τα κοιτάω σαν λες και κάνω εγχείρηση. Εν τω μεταξύ, όσο και να τα κοιτάξεις, πάντα υπάρχει ένα θέμα. Επίσης, σκεφτείτε παλιά πώς ήταν τα πράγματα. Θυμάστε παλιά που κλείναμε δωμάτιο χωρίς να ξέρουμε πώς είναι? Δεν είναι φοβερό? Πόσο το ρίχναμε έξω όμως, ρε παιδί μου? Δηλαδή έλεγες, εντάξει, θα κλείσω κάτι τώρα το οποίο αν δεν στο έχει πει φίλος να πει ότι πήγε εκεί και ήταν καλό. Λες τώρα ότι γίνει, εδώ πέρα είναι ένα-δύο χ, ότι κάτσει. Και πας από κοντά και βλέπεις, ξέρω εγώ, είναι άστα να πάνε. Βέβαια υπήρχαν και ευχάριστες εκπλήξεις, γιατί τότε δεν υπήρχαν φωτογραφίες, οπότε δεν περίμενες κάτι. Έλεγες, μπορεί να πάμε σε κάτι που να είναι χάλια. Και πήγαινες και ήταν καλό και έλεγες, α, τι ωραίο αυτό που κλείσαμε. Ωραίες εποχές. Είχε λίγο έτσι suspense η φάση. Δεν ήξερες τι να περιμένεις. Όπως και στα ραντεβού. Δεν υπήρχαν social τότε. Όταν έκανες blind date, ήταν blind date με το chat. Τώρα αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω τι το πιάσα.
1: Διαφημίσεις.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.

0: I'm floating on air, sea and tar, λέει το τραγούδι, βέβαια, από την Αναστέζια. Η Λένα λέει αυτό που σας έλεγα και προημερών και σας λέω όλο το καλοκαίρι, ότι σαν τον Ιούλιο δεν έχει. Όντως, επιστρέψαμε, λέει, από δεκαήμερες υπέροχες διακοπές στην Αργολίδα. Σαν τον Ιούλιο δεν έχει. Καλές διακοπές σε όλους, σε όσους ετοιμάζετε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε εμάς που επιστρέψαμε. Ελπίζω να ξαναπάτε κάπου, γιατί ο Ιούλιος έχει αυτό το άσχημο, ρε παιδί μου. Πας, περνάς υπέροχα. Δεν χρειάζεται να κλείσει τίποτα, να παίρνει τηλέφωνα, εκτός αν πας Μύκονο βέβαια, που εκεί είναι πάντα έτσι. Αλλά από την άλλη, μετά επιστρέφεις και τρως όλη αυτή τη μουργέλα στο πρόσωπο, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να φας όλο τον Αύγουστο στην Αθήνα ή εκεί που επιστρέφεις, εν πάση περιπτώσει. Που καλή είναι η Αθήνα τον Αύγουστο, αλλά δεν είναι πλέον όσο λεγόταν. Παιδιά, Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας. Και θυμάμαι, λέει, αρχές 90, γράφει εδώ ένας άλλος. Το πρώτο που ρωτάγαμε για να κλείσουμε ήταν αν έχει δικό του μπάνιο. Φαντάσου, έτσι. Και εγώ η αλήθεια είναι, το πρώτο δωμάτιο που είχα μείνει μετά το σχολείο που είχαμε πάει το πρώτο καλοκαίρι πριν το πανεπιστήμιο, είχαμε πάει σε ένα δωμάτιο. Δωμάτιο, όχι ξενοδοχείο. Αυτά ήταν για. Δωμάτιο ημιυπόγειο. Αλλά δεν μας ένοιαζε, ήμασταν πιτσιρικάδες. Όταν είσαι πιτσιρικάδες, σε νοιάζει. Λοιπόν, εκτός από τον καύσωνα, θα έχουμε, λέει, και αφρικανική σκόνη, από ό,τι λένε εδώ οι μετεωρολόγοι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε, αλλά θα έχουμε. Επίσης, πολύ ωραία χτες έκατσε η Κυριακή με ανοιχτά τα μαγαζιά, που για να πας χθες σε μαγαζιά πρέπει να πας σε ένα εμπορικό κέντρο. Να πας, δηλαδή, σε μαγαζιά που είναι έξω στο δρόμο, πέθαινες. Ήταν πιο κουραστικό για τους πελάτες παρά για τους υπαλλήλους. Γιατί άκουγα, λέει, που βάζουν, λέει, τον κόσμο και δουλεύει κυριακάτικα με τέτοια ζέστη, ο πολιτής είναι μέσα στη δροσιά. Ο άλλος που γυρνάει έξω με τις σακούλες και ψάχνει και κάνει έρευνα αγοράς μέσα στη ζέστη, αυτός είναι που ταλαιπωρείται. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι πλέον τα μαγαζιά που είναι σε δρόμους έχουν φάει πάρα πολύ ήττα από τα εμπορικά και για αυτό το λόγο, ειδικά ας πούμε σε εκπτώσεις που είναι καλοκαίρι. Ποιος ο λόγος τώρα περιπλανιέσαι μέσα στους 40 βαθμούς. Αυτό είναι ακόμα ένα πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, εσείς ψωνίσατε τίποτα χθες? Για στείλτε μου μήνυμα εδώ στο galaxy92.gr. Κάντε με follow και στο Instagram vharisopoulos, VH. 4:01, παιδιά. Ό,τι προλάβετε τώρα, μετά από Σεπτέμβρη.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Galaxy 92.

0: Καλημέρα στην Ανθή που λέει δεν ψωνίζω ποτέ Κυριακή. Καλημέρα στη Λένα που λέει αστειεύεσαι που θα έβγαινα μέσα στο λιοπύρι για ψώνια. Τους έβλεπα στις ειδήσεις και έλεγα αποκλείεται. AI είναι μακέτα. Σκέψου και τους δημοσιογράφους που τρέχανε χθες για να κάνουν γκάλωπ μέσα στο λιοπύρι να ρωτάνε ψωνίσατε, τι πήρατε, κάνατε window shopping. Λοιπόν, παιδιά, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Έφαγε τρελό κράξιμο, Έφαγε κράξιμο ο Ανδρουλάκης στο Twitter, γιατί απλά ο άνθρωπος είπε συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Και λέει συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Συγχαρητήρια και δίνει με tag συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάντσεζ. Βέβαια δεν ξέρω αν ξέρει ελληνικά ο Σάντσεζ να το διαβάσει. Και από κάτω τον κράζουν. Λέει αυτό τώρα τι υποτίθεται ότι είναι, λέει. Ευαισθησία, ανησυχία, φροντίδα ή κούφια πολιτικάντικη βλακεία. Ρητορικό το ερώτημα γιατί το ξέρουν ακόμα και οι Πέτρες, λέει ότι είστε όλοι γλύφτες. Σιγά ο άνθρωπος συγχαρητήρια είπε. Λέει, αυτό ήταν. Έπαψα να είμαι αναποφάσιστος. Θα σε ψηφίσω, του γράφει ένας άλλος. Για το Πασόκ, λέει, που το έφτασε σε μονοψήφια, θα γράψει κάτι ή φοβάσαι το Μητσοτάκι. Και το άνθρωπος μια φορά είπε ένα κάτι το οποίο δεν είναι. Δεν κράζει κάποιον. Ένα συγχαρητήρια έδωσε απλώς. Τι πράγμα είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Σάντσεζ, ο οποίος, παιδιά, το έτριψε στη μούρη του Τραμπ. Θα μπορούσε μάλλον να το τρίψει, δεν το έτριψε. Θυμάστε την έρηδα με την Ισπανία και τις ΗΠΑ. Ισπανία. Ο Τραμπ το τελευταίο που θα ήθελε να δώσει χθες ήταν να δώσει παγκόσμιο κύπελο στην Ισπανία. Αλλά δυστυχώς για αυτόν του κάτσε. Επίσης, έλεος πια με αυτή τη φωτογραφία με το Μέση που κάνει μπάνιο στον Γιαμάλ. Την έχουμε δει 100.000 φορές. Εντάξει. Τούκα τον έκανε μπάνιο το Γιαμάλ και τώρα ο Γιαμάλ το. Μην πω ότι τον έκανε το Μέση. Εν πάση περιπτώσει, η ώρα είναι 9.29. Ώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση πλάκα-πλάκα.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα γιατί τα πράγματα. Αν έχουν αλλάξει. Στο Κυφισό η κίνηση περιορίζεται μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λένορμαν. Και πολύ σας λέω, έχει αραιώσει λίγο ο Κυφισός, η άνοδος έχει μεγάλο πρόβλημα. Το μποτιλιάρισμα όμως στην Αττική Οδό παραμένει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και ξεκινάει από πολύ νωρίς από τα Ανολιώσια τη Ζωφριά και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Και στο αντίθετο ρεύμα αρχίζει μποτιλιάρισμα από το Γέρακα μέχρι την έξοδο Πεντέλης. Η Μεσογείον είναι μια χαρά πλέον. Η Κυφισίας με πρόβλημα στην άνοδο στο ύψος. Του Ερυθρού από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στο ύψος στα Σίδερα Χαλανδρίου. Η Αλίμου Κατεχάκη στην κάθοδο έχει πρόβλημα. Το κέντρο με θέματα μπόλικα στη Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα. Ο περιφερειακός στον Καρέα κολλάει και λίγο στις πλατείες στην Λιούπολη. Η παραλιακή είναι καλούτσικη. Η Συγκρού είναι σούπερ. Η Θησαίος το ίδιο. Η Πειραιώς είναι καλή μέχρι να φτάσει στο ύψος του Θησίου. Ο Κυφισός σας είπα και μεγάλο πρόβλημα έχουμε πει στη Λεωφόρο Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Κυφισός στο ρεύμα προς Αθήνα. Στην έξοδο έχει λίγο ηρεμήσει το πράγμα, δηλαδή και από το Δαφνί και μετά δεν έχει κίνηση, μόνο εκεί λίγο πριν τη στροφή για Σκαραμαγκά θα συναντήσετε. Και όσο πάει θα ρεώνει φαντάζομαι η υπόθεση. Στείλτε μου μηνύματα, πού θα πάτε, τι θα κάνετε, διακοπές. Αν έχεις χαλαρώσει λίγο με τις διακοπές τον Αύγουστο, η Αθήνα τον Αύγουστο δεν σε ενοχλεί, την ευχαριστιέσαι κιόλας. Εντάξει, ναι, υπάρχει και αυτό. Παιδιά, θέλει λίγο και Αθήνα, λίγο και. Α, το ιδανικό είναι αυτό. Και λίγο Αθήνα και λίγο εκτός. Και να έχεις πολύ χρόνο για τον εαυτό σου να ξεκουραστείς. Αυτό είναι που παίζει ρόλο. Να έχεις δροσιά επίσης στο σπίτι. Πολύ σημαντικό.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Long. Δεν μιλάς ωραία, push it some more. Sweat, long, inner circle. Έτσι, να μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood. Εδώ ένας φίλος δεν είναι σε καλοκαιρινό mood. Λέει Νάξος 50 με 100 ευρώ εξαπλώστες και ελάχιστη κατανάλωση 50 ευρώ. 100 ευρώ εξαπλώστες στην Άξο. Στην Άξο 100 ευρώ. Το set all 100 ευρώ, ε. Άσε φαγητό, λέει, και ύπνος, μπάνιο και ζευγάρι με καφέ το λιγότερο 60 ευρώ. Ξυπνήστε, ρε, οι Έλληνες δεν έχουμε και οι ξένοι σας γύρισαν την πλάτη. Νομίζω ότι αν τους γύρισαν την πλάτη δεν θα ήταν τόσο ψηλά. Θα τα είχαν ρίξει. Εν πάση περιπτώσει, έχουν ανέβει γενικά οι τιμές. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό τώρα. Εγώ που έκλεισα ένα δωμάτιο στη Χαλκιδική, πήρα τηλέφωνο. Πάντως δεν ξέρω αν είναι ενδεικτικό για την πτώση της ζήτησης που λέτε. Πάντως ήταν δύσκολο να βρω παρόλα αυτά. Πήρα τηλέφωνο λοιπόν και είπαμε θα μιλήσουμε μετά. Έτσι. Και η τύπησα με πήρε, με έπαιρνε μετά τρεις φορές τηλέφωνο back to back. Δηλαδή ούτε στόκερ έτσι. Μιλούσα το τηλέφωνο, βάραγε το τηλέφωνο. Λέω θα την πάρω τηλέφωνο κάποια στιγμή να κλείσουμε. Με έπαιρνε. Μετά παίρνω λεσικόνο. Λέει γεια σας από το δωμάτιο. Λέω το κατάλαβα, αλλά ήρεμα. Οπότε είναι δύο αντιφατικές πληροφορίες. Μία μου λες 100 ευρώ στην Άξο βέβαια. Απ' την άλλη να σε κυνηγάει ο landlord για να κλείσει το δωμάτιο. Δεν ξέρω, μπορεί να έτυχε σε μένα. Who knows, ποιος ξέρει, παιδιά.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτή είναι την Best Mode στο Enjoy the Silence, το οποίο το ψάχνουμε να το βρούμε αυτό, ρε παιδί μου, αυτή την ησυχία να τη χαρούμε κάποια στιγμή. Και εμείς, δηλαδή, είτε στην Αθήνα είτε στις διακοπές, σε κυνηγάει παντού ο θόρυβος. Όπου και να πας, φεύγεις από την Αθήνα, έρχονται οι Αθηναίοι. Γυρνάς στην Αθήνα, έρχονται και οι Αθηναίοι πάλι. Βαγγέλη, δεν σου λέω παπάδες. Νάξος, χτες, Αγία Άννα και κατοστάβρες, ξαμπλώστρες, άδειες. Δεν λέω ότι μου λες παπάδες, παιδί μου. Απλά μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Με τη μια φορά, λέει, που θα κλείσεις σετ ξαπλώστρες, κυριολεκτικά μπορείς να αγοράσεις καλή ομπρέλα και δύο καρεκλάκια. Απίστευτο. Πρόσεξε τώρα όμως. Είναι και Ιούλιος. Θα να πω, εντάξει, θα μου πεις είναι πικ. Ιούλιος είναι 18-19 Ιουλίου ήταν χθες, αλλά. Ναι, μπας πιτός, οκ. Κοίταξε, αυτό και τα καλά του. Θα σημαίνει ότι θα πέσουν οι τιμές. Αν δεν υπάρχει η ζήτηση, οι τιμές πέφτουν. Έτσι λέει ο νόμος. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Αλέκος Σοβίτης έδωσε συνέντευξη, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Γκαλά. Ναι, τι να κάνουμε, αυτή είναι επικαιρότητα τώρα, δεν έχει πιο hot πράγματα. Και λέει ένα ωραίο, λέει, κάποια στιγμή χάρισα την τηλεόρασή μου, αγόρασα, λέει, 300 βιβλία και βούτυξα στη γνώση. 300 βιβλία, γιατί την πούλαγε την τηλεόραση καταρχάς. Εντάξει, την πούλησε. Όχι τώρα που δεν βλέπει κανένα τηλεόραση. Πούλησε παλιά όταν έβλεπαν όλη τηλεόραση, δεν υπήρχε ίντερνετ και τέτοια. Όταν ήταν στα 20 ο Σοβίτης. Πούλησε, λέει, την τηλεόραση, πήρα βιβλία και διάβασα. Ωραίο αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις μόνο το ένα ή το άλλο. Μπορείς να διαβάζεις και βιβλία ενώ έχεις τηλεόραση. Αλλά το ξαναλέω, ήταν την περίοδο που ο κόσμος έβλεπε πάρα πολύ τηλεόραση. Τώρα νομίζω ότι η τηλεόραση δεν βλέπει κανένας. Δηλαδή, ακόμα και όταν βλέπει. Ταυτόχρονα είναι και στα social. Βλέπεις μια ταινία, ένα serial και είσαι όλη την ώρα Instagram, Facebook, TikTok, Tinder, οτιδήποτε. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Θα το δείτε αυτό γενικώς στα επόμενα χρόνια, πόσο χαμηλή ζήτηση υπάρχει στην τηλεόραση. Και το λέω αυτό, κακώς το λέω, γιατί είμαι και άνθρωπος που ζει από εκεί. Αλλά το βλέπουμε και εμείς καθημερινά. Το λένε και περισσότεροι άνθρωποι βασικά. Και πιστέψτε μου ότι υπάρχουν και άνθρωποι της τηλεόρασης που δεν βλέπουν τηλεόραση. Και αυτό γιατί είναι, χειροτέρεψε η τηλεόραση? Όχι βέβαια, δεν χειροτέρεψε. Υπήρχαν περίοδοι, ας πούμε, στη δεκαετία του 90 για μένα ήταν πολύ χειρότερη η τηλεόραση. Απλώς υπάρχουν εναλλακτικές. Υπάρχει άλλος τρόπος ζωής. Ο κόσμος δεν έχει κοινές παραστάσεις. Δηλαδή δεν αντλεί ευχαρίστηση από το να βλέπει κάτι ταυτόχρονα με άλλους. Μπορεί ο καθένας να βλέπει το δικό του. Άλλος είναι στο Twitter, άλλος είναι εδώ, εκεί, εν πάση περιπτώσει. Αλλάζουν οι καιροί. Τι να κάνουμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε κι εμείς οι άνθρωποι της τηλεόρασης σε όλο αυτό, όπως προσαρμόζονται όλοι οι υπόλοιποι.
1: Galaxy 92.
0: It's a sin. Για πολλούς η τηλεόραση είναι αμαρτία, είναι αμάρτημα. Στο κατηχητικό μας το λέγανε αυτό. Να μην βλέπετε τηλεόραση, είναι του διαβόλου. Που να ξέρανε.

Συζητάμε εδώ με τον σύντροφο Αντρέα. Όχι τον αείμνηστο. Δεν συζητάω με πνεύματα. Συζητάμε με τον σύντροφο Αντρέα εδώ πέρα για άδειες και συνειδητοποίησα ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνω με το που παίρνω άδεια από εδώ είναι να πάω στο λογιστή για ΦΠΑ. Τώρα έτσι θα πάει, παιδιά. Αυτή η εβδομάδα θα λέμε για άδειες και μπάνια. Μπορεί να είναι εκνευριστικό για κάποιους που δουλεύουν το καλοκαίρι, το καταλαβαίνω, με συγχωρείτε. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη, το έχω περάσει κι εγώ. Έχω δουλέψει άπειρα καλοκαίρια. Έχω φάει Αυγούστου στη μάπα. It's a sin. Pet Shop Boys, τους είδατε και από κοντά. Δεν τους είδα εγώ, τους είδατε εσείς. Στα 70 έχουν φτάσει αυτοί, 70 και ακόμα κάνουν live, είναι φοβερό. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμά. Σας αφήνω να απολαύσετε την υπέροχη καυτή ημέρα χωρίς εμένα, αλλά με Galaxy πάντα 92 στους δέκτες. Ακολουθεί ο Memo Squen, επίσης καυτός. Εμείς θα το πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6, 4 και σήμερα. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Πολλά φιλιά, να περάσετε μια υπέροχη Δευτέρα. Με τι σας αφήνω, ρε μπαγάσιδες, κομματάρα, γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Πολλοί πιστεύουν πως ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Όμως η αλήθεια είναι πως το σύμπαν όλα κινούνται και αλλάζουν, όπως είπε και ο Ηρόδοτος με τη φράση «Τα πάντα ρί». Ακόμα λοιπόν και αν έχετε αντίθετη άποψη, εγώ θα σας πω πως η ίδια η ζωή αλλάζει τον άνθρωπο, ακόμα και αν αυτή την αλλαγή δεν την κάνει συνειδητά. Και δεν αναφέρομαι στην αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης, όπου τα σημάδια του χρόνου μας αφορούν όλους. Αναφέρομαι στην εσωτερική αλλαγή, που όταν την επιλέγετε συνειδητά, μπορεί κυριολεκτικά να σας μεταμορφώσει σε άλλον άνθρωπο. Τα στάδια αυτής της εσωτερικής μεταμόρφωσης είναι τα εξής. Νούμερο 1. Επίγνωση και αναγνώριση. Αν κάνετε ψυχοθεραπεία ή ακολουθείτε οποιασδήποτε άλλες διαδικασίες προσωπικής ανάπτυξης, το πρώτο στάδιο είναι η αυτογνωσία. Νούμερο 2. Αντίσταση. Σε κάθε αλλαγή υπάρχουν μέσα σας δύο αντιθετικά κομμάτια. Εκείνο που θέλει να εξελιχθεί και εκείνο που θέλει να παραμείνει στο οικείο και γνώριμο. Νούμερο 3. Απελευθέρωση. Από παλιές συνήθειες, ρόλους, πεπιθήσεις που δεν σας ανήκουν ούτε σας ευνοούν πια. Και νούμερο 4. Μεταμόρφωση. Αναδεικνύοντας τη νέα σας εκδοχή πολύ πιο κοντά στη σημερινή σας αλήθεια. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

Καλημέρα. Ξεκινάμε και σήμερα στην πρωινή μας συντροφιά. Μέχρι τις 12 ο Memos Cohen παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Ο μουσικός σταθμός της πόλης, ο Galaxy 92, βρίσκεται πάντα στην παρέα σας, στο γραφείο ή στο σπίτι, πάντα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Galaxy 92 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είμαι ο Μέμος Κουέν και θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Περίπου 30 οικόσιτα πτηνά έστειλαν στα δικαστήρια μια ολόκληρη πολυκατοικία στην Πεύκη, αφού ένας εκ των ενίκων είχε στήσει το κοτέτσι του στην ταράτσα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έλεγαν οι άλλοι. Τα κοκόρια λαλούν από τα χαράματα. Οι κότες κακαρίζουν. Η δυσοσμία κατεβαίνει μέχρι τα διαμερίσματα, υποστήριξε στο δικαστήριο διαχειρίστρια της πολυκατοικίας με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος με το κοτέτσι να της απαντάει στεντορίως. Όταν έπαιρνε στα φρέσκα αυγά ήταν καλά όμως. Τα κοκόρια λαλούν. Αυτή είναι η φύση τους.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Λίγα λεπτά πριν τις 12 και κάπου εδώ σας αφήνω. Σε λίγο στο Galaxy 92 ο Χρήστος Φερεντίνος. Είμαι ο Μέμος Κοέν και σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας για τις 2 τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή σας, δηλαδή στο Galaxy 92. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε τις μελωδίες να μας ταξιδέψουν.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή, πες. more.com.info.gr
6: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια, μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Υπάρχουν και οι άνθρωποι που ανακουφίστηκαν με το τέλος του Μουντιάλ, με τη λήξη του Μουντιάλ. Είναι σίγουρα και αυτοί οι sportcaster, διότι οι sportcaster που μετέδιναν το φετινό Μουντιάλ είχαν συνεχώς τον εφιάλτη του να πρέπει να αναγνωρίσουν ανθρώπους της showbiz. Δηλαδή έβλεπες, έδειχνε η κάμερα συνέχεια. Έβλεπες, δηλαδή έδειχνε το πλάνο το Matt Damon, τίποτα οι speaker. Σαν να έδειχναν εμένα και σένα. Περνούσε κάνα λεπτό, λέγανε είδαμε προηγουμένως και το Matt Damon. Τους λέγανε από το control, ο Matt Damon, πείτε κάτι ρε. Ρε το Matt Damon, ρε.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ, μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.
1: Διαφημίσεις.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δελογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, Ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς. After sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.

0: Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν, 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές.
1: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
1: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Να ρωτήσω κάτι, απορία. Ο λαγοκέφαλος εξαφανίστηκε ξαφνικά. Τι έγινε? Μας είχαν ζαλίσει το ταμ τυριρί τον Ιούνιο. Ο λαγοκέφαλος και ο λαγοκέφαλος. Και προσέξτε το λαγοκέφαλο. Ο κόσμος έχει πάει στις θάλασσες, κάνει μπάνια μια χαρά. Ούτε μια επίθεση λαγοκέφαλο έχουμε δεχτεί. Τίποτα, ξαφνικά σαν να μην υπήρχε ποτέ. Μήπως δεν υπήρχε, λέω τώρα.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
6: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται η δική μου διαδρομή. Τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόβιπες. more.com, artinfo.gr.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Περίπου 30 οικόσιτα πτηνά έστειλαν στα δικαστήρια μια ολόκληρη πολυκατοικία στην Πεύκη, αφού ένας εκ των ενίκων είχε στήσει το κοτέτσι του στην ταράτσα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έλεγαν οι άλλοι. Τα κοκόρια λαλούν από τα χαράματα. Οι κότες κακαρίζουν. Η δυσοσμία κατεβαίνει μέχρι τα διαμερίσματα, υποστήριξε στο δικαστήριο διαχειρίστρια της πολυκατοικίας με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος με το κοτέτσι να της απαντάει στεντορίως. Όταν έπαιρνε στα φρέσκα αυγά ήταν καλά όμως. Τα κοκόρια λαλούν. Αυτή είναι η φύση τους.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Εμένα να με συγχωρείτε, έτσι όπως είναι ο καιρός, δεν θέλω Πουερτορίκο. Θα έλεγα Σιβηρία, θα έλεγα Ανταρκτική, δεν ξέρω πού θα έλεγα. Αλλά πάντως εξακολουθώ να πιστεύω ότι το κρύο παλεύεται. Δηλαδή θα ντύθει, θα βάλει μπλούζα. Από πάνω που κάμισο, από πάνω που λόβερ, από πάνω, δεν ξέρω, αμάνικο, από πάνω αδιάβροχο, από πάνω μπουφάν. Τέλος πάντων, κάπως θα έρθει στα κανονικά σου και θα έρθει στη θερμοκρασία σου. Άμα σε χτυπάει με 40, 38, τέλος πάντων πόσο έχει, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Μπορεί να καθίσει μόνο μέσα και να περιμένεις και να κάνεις τις απαραίτητες κινήσεις. Και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Όλοι. Δεν γίνεται, δεν αντέχεται. Δηλαδή υποφέρεις με την ζέστη. Κατά τα άλλα, καλή εβδομάδα. Ο μήνας έχει 20, είναι του προφήτη Ηλία σήμερα. Νόμιζα ότι το Ηλιάνα είναι του Ηλία το θηλυκό. Δεν είναι όμως. Μου το αναφέρει εδώ πέρα ότι γιορτάζει μόνο ο Ηλίας. Χρόνια πολλά να ονομάζεστε έτσι και να τους χαίρεστε αν έχετε στο περιβάλλον σας. Είναι Διεθνής ημέρα σελήνης και Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 στον Galaxy 92. Αγκαλιά με το κλιματιστικό και ονειρευόμαστε την Ανταρκτική. Δεύτερο τσεκ εκπομπής Wild World.

Στην καλή είδηση της ημέρας βλέπω και Κηφισός είναι στα πράσινα. Εν τω μεταξύ έχει μόνο σε κάποια σημεία στην Αλεξάνδρας, έτσι δεν έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα σήμερα. Βέβαια τώρα και τέτοια ώρα που να βγεις μέσα στο λιοπύρι, μόνο αν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη δηλαδή, και να φεύγεις από τη δουλειά, τώρα ακόμα τρεις δεν φεύγεις, οπότε ή τέσσερις ή πέντε ή έξι είναι το πιο συνηθισμένο. Για τον καύσωνα συστήνεται γνωστοί και μη εξαιρεταίοι κανόνες, παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ή βαριάς σωματικής εργασίας, ελαφρύ ντύσιμο με ανοιχτό χρωμαρούχα, χρήση καπέλου και γελιών ηλίου, συχνά χλιαρά ντους, όσο πιο ζεστό ντους κάνεις εντωμεταξύ, τόσο πιο πολύ δροσίζεσαι όταν κλείσεις το νερό. Μικρά ελαφρά γεύματα πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, καθώς και λήψη άφθονων υγρών, όσο μπορείς τώρα με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι, μέριμνα για τους ηλικιωμένους. Φυσικά προσέχουμε και αν έχουμε κατοικίδιο, έτσι δεν το βγάλουμε τώρα το σκυλί. Τη γάτα δεν τη βγάζεις έτσι κι αλλιώς, αλλά το περιμένεις ή πας σε σκιές ή νωρίς το πρωί, όταν να πέσει ο ήλιος κάπως, γιατί τα πατουσάκια τους, πού να πατήσει τώρα πάνω στην ασφαλτό που καίει.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή. Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Υπάρχουν και οι άνθρωποι που ανακουφίστηκαν με το τέλος του Μουντιάλ, με τη λήξη του Μουντιάλ. Είναι σίγουρα και αυτοί οι Sportcaster, διότι οι Sportcaster που μετέδιδαν το φετινό Μουντιάλ είχαν συνεχώς τον εφιάλτη να πρέπει να αναγνωρίσουν ανθρώπους της showbiz. Δηλαδή έβλεπες, έδειχνε η κάμερα συνέχεια. Έβλεπες, δηλαδή έδειχνε το πλάνο το Matt Damon, τίποτα οι speaker. Σαν να έδειχναν εμένα και σένα. Περνούσε κάνα λεπτό, λέγανε είδαμε προηγουμένως και το Matt Damon. Τους λέγανε το control, ο Matt Damon, πείτε κάτι ρε. Ρε το Matt Damon, ρε.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Πάντως λες και το έκανε επίτηδες ο καιρός, έτσι. Πήγε δηλαδή με κανονικές θερμοκρασίες και μετά με το που τελείωσε το Μουντιάλ, σου λέει τώρα πάρε έναν καύσωνα. Δεν έχεις δικαιολογία να το αρνηθείς τώρα. Πάμε στη θάλασσα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βέβαια, μη στέκεσαι στον ήλιο. Τα έχουμε πει αυτά γιατί έχεις φύγει, αν μη τι άλλο, κόκκινος. Κόκκινη, σαν το πατζάρι. Κατά τα άλλα, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα που είμαστε μαζί. Πάει και αυτή η σεζόν και ο Ιούλιος σιγά σιγά τελειώνει. Σήμερα έχει 20 ο μήνας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, 2-10-99-59-970. Galaxy 92 FM, όπως το ακούτε μόνο κόμματος στο Instagram. Galaxy 92 FM Official στο Facebook. Studio Papaki Galaxy92.gr μέσω email. Και εσείς που ακούτε online, όπου και αν είστε, έχετε ένα κουτάκι και στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Από την εποχή που ήταν πάρα πολύ μεγάλο στάτους να είσαι και μπάρμαν. Από το soundtrack της ταινίας Cocktail, οι Beach Boys με το Κόκομο. Έχουμε νέο πρωθυπουργό στη Βρετανία, λέγεται Άντι Μπέρναμ, και είπε με το που ανέλαβε: οι πολίτες, λέει, έχουν μπουχτίσει, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Τόνισε ότι για την Αγγλία, τουλάχιστον τη δεκαετία του 80, η χώρα ακολούθησε λάθος δρόμους και οι συνέπειες γίνονται αισθητές μέχρι σήμερα. Ας κάνουμε, λέει, την αρχή ώστε η Βρετανία να πιστεύει ξανά. Αυτά με την πολιτική επικαιρότητα της Βρετανίας. Στην οδική επικαιρότητα της Αθήνας τα πράγματα εξακολουθούν να είναι σχετικά άνετα. Υπάρχει περίπτωση να βρείτε μικρές καθυστερήσεις, αλλά σε πολύ λίγα σημεία. Λίγο η παραλιακή γκρινιάζει. Το κέντρο της Αθήνας είναι περιέργως σχετικά άνετο. Το κέντρο του Πειραιά και αυτό έχει πολύ λίγα σημεία που πίζουν οι δρόμοι. Οπότε θα ασχοληθούμε πάλι σε καμιά ώρα.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Σε λίγο θα δούμε και τι καιρό θα κάνει μέσα στην εβδομάδα. Σήμερα πάντως πάρα πολύ ζεστή ημέρα και αύριο θα ανέβει, θα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να στρώνει. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 στον Galaxy 92, είναι 3:51 τώρα. Λίγο έτσι κάρντιο να κάνουμε τώρα. Μετά θα ηρεμήσουμε λίγο και ξεκινάμε την επόμενη ώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

Λοιπόν, πάμε πρώτα τα δύσκολα και μετά τα εύκολα και τα ευχάριστα. Σήμερα πήγαμε μέχρι 35 βαθμούς. Σύμφωνα με το κινητό, έτσι, γιατί τα site λένε διαφορετικά νούμερα. Αύριο πάμε μέχρι 38, αύριο είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας. Την Τετάρτη πάμε μέχρι 37, μετά αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Θα το πει σιγά σιγά, τώρα θα το πει και απότομα. Την Πέμπτη φτάνει μέχρι 33, την Παρασκευή η πρόβλεψη λέει ότι θα βρέχει και μάλιστα θα έχει και καταιγίδες και θα φτάσει μέχρι 29. Θα μείνει έτσι και για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή 29 το Σάββατο και 32 την Κυριακή. Έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα μας. Λίγο περίεργα, λίγο ψυχολόγητα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, 4 και 5, οι δρόμοι ακόμη άνετοι. Έχει τώρα ζέστη πολύ. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Επιστρέφουμε μαζί στο σπίτι. Πολύ προσοχή στο δρόμο και καλή διασκέδαση.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
9: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

συνεχώς αγαπημένο Carried Away by a Moonlight Shadow. Crisis λεγόταν το άλμπουμ του Mike Oldfield, με τη συμμετοχή βέβαια και της Maggie Riley και άλλων τραγουδιστών, λόγου χάρη αν θυμάμαι καλά ο Chris Thompson έλεγε το Shadow on the Wall. Το πιο δύσκολο μηχάνημα, το χειρότερο, το πιο επικίνδυνο μηχάνημα με όταν έχει ειδικά τέτοιο καιρό είναι οι γρανιτομηχανές. Κάποια στιγμή μας είχαν φέρει μια γρανιτομηχανή σε μια εταιρεία τέλος πάντων και τη βάλανε μπροστά, βάλανε εκεί πέρα δύο αρώματα γιατί ήταν δίπλη. Είχαμε πιει τόσο, καταρχάς δεν μπορούσε κανείς να συνεχίσει τη δουλειά του. Με το που έπινες, επειδή είχε τέτοια ζέστη, πονούσε ο ουρανίσκος σου, πονούσε όλο το κεφάλι σου, πονούσε η ψυχή σου. Αλλά δεν μπορούσες να σταματήσεις με τίποτα. Αυτά έχουν και τα φρούτα. Άμα ξεκινήσεις με τα φρούτα, ειδικά τώρα έτσι με αυτή τη ζέστη, και πεις ότι έχω μια γαβάθα καρπούζι μπροστά μου, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσεις, άμα δεν τελειώσει. Μη σου πω ότι θα παζακόψεις και το υπόλοιπο. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημιστική αναφορά τώρα. Είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Να με την γρανιτομηχανή. Πονάει το κεφάλι σου όλο. Πονάνε μάτια, πονάει ουρανίσκος, πονάει ο λαιμός. Αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις. Εν τω μεταξύ, κάποιοι κάνουν και τα κοκτέιλ. Αυτά τώρα τα ντάκιουρι, πώς λέγεται, που βάζουν, ξέρω εγώ τι βάζουν, με στις γρανίτες και γίνεται και αλκοολούχο. Α, δεν έχει. Τη δουλειά του την κάνει και έτσι όπως είναι. Boys Town Gang, απολαύστε.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Να ρωτήσω κάτι, απορία. Ο λαγοκέφαλος εξαφανίστηκε ξαφνικά. Τι έγινε? Μας είχαν ζαλίσει το Ταμ Τιριρί τον Ιούνιο. Ο λαγοκέφαλος και ο λαγοκέφαλος και προσέξτε το λαγοκέφαλο. Ο κόσμος έχει πάει στις θάλασσες, κάνει μπάνια μια χαρά. Ούτε μια επίθεση λαγοκέφαλο έχουμε δεχτεί. Τίποτα, ξαφνικά σαν να μην υπήρχε ποτέ. Μήπως δεν υπήρχε, λέω τώρα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Λοιπόν, αυτό ήταν με το Μουντιάλ. Τελείωσε. Τώρα του χρόνου δεν έχουμε τίποτα. Μετά του παραχρόνου έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στις μονές χρονιές δεν γίνεται τίποτα. Στις ζυγές γίνεται είτε Μουντιάλ είτε Ολυμπιακοί Αγώνες. Από σήμερα ισχύουν οι νέοι κανόνες, οι νέοι νόμοι, τέλος πάντων, για την χρήση αυτών των κατεμέ πολύ επικίνδυνων οχημάτων, τα πατίνια. Καταρχάς, απαγορεύεται η χρήση για κάτω από 17 ετών. Πρέπει να είναι οπωσδήποτε ασφαλισμένα. Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό και ακουστικά σε καμία περίπτωση πάνω στο πατίνι. Το κράνος είναι υποχρεωτικό, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο, που το είπαμε και πριν, όπως προβλέπεται. Από εκεί και πέρα θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται, αν είναι από αυτά τα πειραγμένα που πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είναι σχεδιασμένα να πηγαίνουν. Έχουμε μία Καμίλα Καμπέλο, Λίζα Στάνσφιλντ θα προλάβουμε σίγουρα και μάλλον και Edwin Collins μέχρι το τέλος της ώρας.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Κάτι που βιώνουν ακόμα και οι πολύ επιτυχημένοι είναι το σύνδρομο του απατεώνα. Πίσω από αυτό που συχνά φαίνεται σαν έλλειψη αυτοπεποίθησης υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Ένας εσωτερικός μηχανισμός υπερβολικής αυστηρότητας, μια ανάγκη για τελειότητα και ένας τρόπος να μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να αναγνωρίσει την επιτυχία του. Είναι εκείνη η αίσθηση ότι δεν είμαι αρκετός, ότι απλά στάθηκα τυχερός, ότι κάποια στιγμή θα ανακαλύψουν πως δεν αξίζω. Και όσο και αν υπάρχουν αντικειμενικά αποτελέσματα, εσείς εξακολουθείτε να τα μειώνετε ή να τα αμφισβητείτε. Το Imposter Syndrome δημιουργεί πίεση, υπερανάλυση και μια συνεχή ανάγκη να αποδεικνύετε την αξία σας, χωρίς ποτέ να νιώθετε πάρκεια. Πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε? Νούμερο 1. Διαχωρίστε τα γεγονότα από συναισθήματα και ερμηνείες. Γράψτε τι έχετε πετύχει αντικειμενικά, χωρίς να τα φιλτράρετε ή να τα κρίνετε. Νούμερο 2. Αναγνωρίστε την εσωτερική επικριτική σας φωνή. Δεν είναι αληθινή. Είναι μια επαναλαμβανόμενη σκέψη που έχει δυναμώσει με το χρόνο. Και στο νούμερο 3. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να βιώσει την επιτυχία, χωρίς να την αποδομείτε αμέσως. Συνειδητοποιήστε πως είστε ένας άνθρωπος που έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από όσο σας επιτρέπετε να πιστέψετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Την τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα, εξακολουθούν να είναι καλά τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους. Ξέρω τον Κηφισό στο ύψος των υπεραστικών λεωφορείων. Εκεί πέρα έχει για ένα διάστημα έτσι δυσκολία στην μετακίνηση. Λίγο στην Κηφισίας, μετά την Φιλολάου στο Ανέβα, την Ηλία Ηλίου στο Κατέβα. Κατά τα άλλα δεν βλέπω να έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Ίσως τώρα κάπου τοπικά, ξέρετε, να μην το έχει πιάσει ο χάρτης, αλλά σε γενικές γραμμές είναι καλά τα πράγματα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Είναι 5 και 5 τώρα. Και προχωράμε. Συνεχίζουμε στα πλαίσια της καθημερινής τριώρης μουσικοθεραπείας μας.

Το σήμερα το 1969 πάτησε για πρώτη φορά ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Πόσες θεωρίες συνωμοσίας έχουν βγει για αυτό το θέμα? Όχι πάτησε, όχι δεν πάτησε. Μάλιστα είχαν βρει για το πλαστό βίντεο της πρώτης βόλτας του ανθρώπου στο φεγγάρι. Τον σκηνοθέτη, βάλτε το σε εισαγωγικά τώρα όλο αυτό, που δεν ήταν άλλος από τον Stanley Kubrick. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι το σκηνικό ήταν αυτό από το 2001, Οδύσσια του Διαστήματος. Άλλοι πάλι ρωτήσανε ότι ρε παιδιά, πώς γίνεται να βλέπουμε με τόση λεπτομέρεια τις κοιλίδες και τα σύννεφα στον ήλιο και να μην μας έχετε δείξει τη σημαία.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Περίπου 30 20 τα πτηνά έστειλαν στα δικαστήρια μια ολόκληρη πολυκατοικία στην Πεύκη, αφού ένας εκ των ενίκων είχε στήσει το κοτέτσι του στην ταράτσα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έλεγαν οι άλλοι. Τα κοκόρια λαλούν από τα χαράματα. Οι κότες κακαρίζουν. Η δυσοσμία κατεβαίνει μέχρι τα διαμερίσματα, υποστήριξε στο δικαστήριο διαχειρίστρια της πολυκατοικίας με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος με το κοτέτσι να της απαντάει στεντορίως. Όταν έπαιρνε τα φρέσκα αυγά ήταν καλά όμως. Τα κοκόρια λαλούν. Αυτή είναι η φύση τους.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να δροσίζει τώρα. Αύριο περιμένουμε την πιο ζεστή ημέρα και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά η θερμοκρασία να πέφτει. Εμείς το πάμε τώρα ήσυχα. Το πάμε όσο πιο ήσυχα γίνεται. Κάνουμε την τρίωρη μουσικοθεραπεία μας εδώ στον Galaxy 92, που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Και ο Θοδωρής Γιαννόπουλος έρχεται σε λίγο. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Αύριο πάλι στις 3. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Πολύ προσοχή στο δρόμο. Οι δρόμοι τώρα που είναι πιο άδειοι δεν πάει να πει ότι είναι πιο ασφαλείς, έτσι, είναι πιο επικίνδυνοι. Οπότε με σύνεση. Και καλό κουράγιο με τη ζέστη. Άντε.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή νέα καυτή εβδομάδα. Καύσωνας από σήμερα και για 72 ώρες, που σημαίνει πως δεν ανέχεσαι τίποτα περισσότερο από λινό ύφασμα επάνω σου και λευκό χρώμα υφάσματος, αν είναι βαμβακερό. Τι να πω, πραγματικά, κάνουμε την υπομονή μας. Μακάρι και πολύ τυχεροί όσοι ξεκίνησαν τώρα την άδειά τους. Αυτοί είναι οι καλύτεροι. Εμείς τι έχουμε στην φαρέτρα μας? Έχουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Αν είστε και κάπου δροσερά, ακόμα καλύτερα. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ στον Galaxy, στους 92 ακριβώς μέχρι τις 8. Η συνέχεια με τον Sting έρχεται το Desert Rose. Κρατήστε και έναν διαγωνισμό που θα κάνουμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής.

Nice Sir με το The Soup Soup Song και θυμήθηκα πριν λίγα λεπτά το τραγούδι ενός λαϊκού αηδού που έλεγε «Θέλω να την κάνω, θέλω να την κάνω, να πάρω τα βουνά να εξαφανιστώ». Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διαβάζω μία είδηση η οποία μας έρχεται από την Ιαπωνία και εκεί υπάρχουν πια επαγγελματίες εξαφανιστές. Θα άφηνες ποτέ τα πάντα πίσω για να ξεκινήσεις μια εντελώς νέα ζωή? Στην Ιαπωνία λοιπόν υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν να σε βοηθήσουν να εξαφανιστείς. Από τη μυστική μετακόμιση μέχρι τη νέα κατοικία, οργανώνουν κάθε βήμα ώστε να αφήσεις το παρελθόν σου πίσω και να ξεκινήσεις από το μηδέν. Το φαινόμενο ονομάζεται εξάτμιση και αφορά ανθρώπους που επιλέγουν να εξαφανιστούν οικειοθελώς, αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία μακριά από χρέη, κοινωνική πίεση ή δύσκολες προσωπικές καταστάσεις. Save tonight για τη συνέχεια. Αυτός είναι ο Eagle Eye Cherry.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά.
4: 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

What's up από Four Non Blondes στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ που διάβασα πως το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και επανάχρηση του κτηρίου του πρώην Ξενία. Μόνο στα Χανιά είχαν την φαϊνή ιδέα να το κατεδαφίσουν. Όλα τα ξενία, όσοι τα θυμάστε, ήταν πραγματικά κοσμήματα.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Υπάρχουν και οι άνθρωποι που ανακουφίστηκαν με το τέλος του Μουντιάλ, με τη λήξη του Μουντιάλ. Είναι σίγουρα και αυτοί οι sportcaster, διότι οι sportcaster που μετέδιναν το φετινό Μουντιάλ είχαν συνεχώς τον εφιάλτη του να πρέπει να αναγνωρίσουν ανθρώπους της showbiz. Δηλαδή έβλεπες, έδειχνε η κάμερα συνέχεια. Έβλεπες, δηλαδή έδειχνε το πλάνο το Matt Damon, τίποτα οι speaker. Σαν να έδειχναν εμένα και σένα. Περνούσε κάνα λεπτό, λέγανε είδαμε προηγουμένως και το Matt Damon. Τους λέγανε από το control, ο Matt Damon, πείτε κάτι ρε. Ρε το Matt Damon, ρε.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Φαντάζομαι Galaxy στους 92 ακριβώς. Κρυφογελάω και κορίτσια να με συγχωράτε, αλλά μαθαίνω πως τέλος αυτή η μόδα με τα νύχια υπερπαραγωγές. Λες και είσαι γκέι Δράκουλας. Το νέο τρέντ με ενημερώνουν εδώ τα κορίτσια πως είναι νύχια, λέει, νιούντ, είσαι διάφανο ροζ και συχνά χωρίς καν βερνίκι. Μάλιστα. Small Town Boy για τη συνέχεια. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος, σαν ένα άλλο small town boy, παραμένει στην παρέα σας και λίγα λεπτά μετά τις 7 θα είναι και πάλι εδώ. Μέχρι τις 8, πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, θα κάνουμε και έναν διαγωνισμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι η μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

My Army of Lovers από τους Army of Lovers. Δεύτερη καλησπέρα, είστε στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Όταν πηγαίνεις παραλία το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα συνειδητοποιείς τελικά πως δύο είναι τα πράγματα τα οποία δεν ανέχεσαι δίπλα σου, στην διπλανή πετσέτα, στην παραλία όπου είσαι τέλος πάντων. Δεν ανέχεσαι τους ρακετάκηδες και δεν ανέχεσαι όσους και όσες παίζουν τάβλη. Παιδιά, πραγματικά αυτός ο ήχος διαπερνά ακόμα και τα ακουστικά μου όταν ακούω μουσική και διαβάζω το βιβλίο μου. Πάμε παρέα μέχρι τις 8, θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Why I Have to Fall in Love with You για τη συνέχεια με τον Matthew Fisher και στο επόμενο ημίωρο ο διαγωνισμός που υποσχέθηκα.

Queen, I Want to Break Free, τραγούδι το οποίο το αφιερώνεις και στις καλοκαιρινές σου διακοπές. Είτε έχεις φύγει, είτε μετράς αντίστροφα, είναι τραγούδι, ύμνος. www.galaxy92.gr, το site μας, καλησπέρα στους online. Εκεί βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς, εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει, εκεί στέλνετε και το GR, το site μας, καλησπέρα στους online. Εκεί βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς, εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει,

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, ώρα για δωροθεσία. Την Παρασκευή θα πάμε στο Κηποθέατρο Παπάγου, εκεί μας περιμένει ο Μάριος Φραγκούλης με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη, ένας ανανεωμένος Μάριος Φραγκούλης, καλοκαιρινός, με καινούργια ελληνικά τραγούδια που παρουσιάζει για πρώτη φορά. Με τα χέρια φτερά, έτσι λέγεται η παράστασή του, με χέρια φτερά λοιπόν ανοιχτά, είναι έτοιμος να πετάξει σε πόλεις και νησιά σε όλη την Ελλάδα, σε μια καλοκαιρινή περιοδία και μια μουσική παράσταση έκπληξη. Θα απολαύσουμε μια αγκαλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, σταθμούς, αλλά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου. Studio Papaki Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δύο διπλές προσκλήσεις τώρα. Καλή σας επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Να ρωτήσω κάτι, απορία. Ο λαγοκέφαλος εξαφανίστηκε ξαφνικά. Τι έγινε? Μας είχαν ζαλίσει το Ταμ Τιριρί τον Ιούνιο. Ο λαγοκέφαλος και ο λαγοκέφαλος και προσέξτε το λαγοκέφαλο. Ο κόσμος έχει πάει στις θάλασσες, κάνει μπάνια μια χαρά, ούτε μια επίθεση λαγοκέφαλο έχουμε δεχτεί. Τίποτα, ξαφνικά σαν να μην υπήρχε ποτέ. Μήπως δεν υπήρχε, λέω εγώ τώρα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Straits, Walk of Life. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Ραδιοφωνικά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6, εννοείται εδώ. Απόψε, από κοντά, στην δροσερή ταράτσα του Κουζίνα. Αχ, τι ωραία που περνάμε εκεί με Θέα Ακρόπολη, Ναό του Ηφαίστου. Κοκτέιλ, ίνους, γεύσεις. Θα είμαι στις μουσικές και αυτό το βράδυ. Πολλά, πολλά φιλιά. Να έχουμε μια υπέροχη νέα εβδομάδα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πασμαζόβιπες. more.artinfo.gr.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Περίπου 30 20 τα πτηνά έστειλαν στα δικαστήρια μια ολόκληρη πολυκατοικία στην Πεύκη, αφού ένας εκ των ενίκων είχε στήσει το κοτέτσι του στην ταράτσα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έλεγαν οι άλλοι. Τα κοκόρια λαλούν από τα χαράματα. Οι κότες κακαρίζουν. Η δυσοσμία κατεβαίνει μέχρι τα διαμερίσματα, υποστήριξε στο δικαστήριο διαχειρίστρια της πολυκατοικίας με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος με το κοτέτσι να της απαντάει στεντορίως. Όταν έπαιρνε τα φρέσκα αυγά ήταν καλά όμως. Τα κοκόρια λαλούν. Αυτή είναι η φύση τους.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Υπάρχουν και οι άνθρωποι που ανακουφίστηκαν με το τέλος του Μουντιάλ, με τη λήξη του Μουντιάλ. Είναι σίγουρα και αυτοί οι sportcaster, διότι οι sportcaster που μετέδιδαν το φετινό Μουντιάλ είχαν συνεχώς τον εφιάλτη του να πρέπει να αναγνωρίσουν ανθρώπους της showbiz. Δηλαδή έβλεπες, έδειχνε η κάμερα συνέχεια. Έβλεπες, δηλαδή έδειχνε το πλάνο το Matt Damon, τίποτα οι speaker. Σαν να μην, σαν να έδειχναν εμένα και σένα. Περνούσε κάνα λεπτό, λέγανε, είδαμε προηγουμένως και το Matt Damon. Τους λέγανε από το control, ο Matt Damon, πείτε κάτι ρε. Ρε το Matt Damon, ρε.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Να ρωτήσω κάτι, απορία. Ο λαγοκέφαλος εξαφανίστηκε ξαφνικά. Τι έγινε, μας είχαν ζαλίσει το Ταμ Τιριρί τον Ιούνιο. Ο λαγοκέφαλος και ο λαγοκέφαλος και προσέξτε το λαγοκέφαλο. Ο κόσμος έχει πάει στις θάλασσες, κάνει μπάνια μια χαρά, ούτε μια επίθεση λαγοκέφαλο έχουμε δεχτεί. Τίποτα, ξαφνικά σαν να μην υπήρχε ποτέ. Μήπως δεν υπήρχε, λέω τώρα.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Περίπου 30 οικόσιτα πτηνά έστειλαν στα δικαστήρια μια ολόκληρη πολυκατοικία στην Πεύκη, αφού ένας εκ των ενίκων είχε στήσει το κοτέτσι του στην ταράτσα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έλεγαν οι άλλοι. Τα κοκόρια λαλούν αυτά χαράματα. Οι κότες κακαρίζουν. Η δυσοσμία κατεβαίνει μέχρι τα διαμερίσματα, υποστήριξε στο δικαστήριο διαχειρίστρια της πολυκατοικίας με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος με το κοτέτσι να της απαντάει στεντορίως. Όταν έπαιρνε τα φρέσκα αυγά ήταν καλά όμως. Τα κοκόρια λαλούν. Αυτή είναι η φύση τους.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: 96-92.
1: Amazing music. Ladies and gents, turn

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.